0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Okay, GMO. Please the radio phone, Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: πόσο σας αγαπώ και πόσο σας θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
1: Φίλε μου Ζορζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
1: Έραψες πολύ.
0: Και έραψα Βασίλη μου και ξύλωσα Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Τα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι διευθυντάρα είσαι εσύ. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο, γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο ατελιέ του Ζωζ Μουνιέ, στη Λάρισα Ζωζ.
3: Ελάτε στο ατελιέ μου, καλεσμένοι όλοι. Χωράει του πάντε.
4: Αχ, γλυκέ μου.
3: Πόσε σα αγαπώ και πόσε σα θέλω εδώ κοντά μου και δίπλα μου.
2: Φίλε μου, Ζωζ Μουνιέ, τι ωραία λόγια είναι αυτά. Καλημέρα, τι έχουμε σήμερα, πώ είμαστε.
3: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μια άλλη διάθεση πιο ανεβασμένη.
2: Έραψες πολύ.
3: Και έραψα, Βασίλη μου, και ξύλωσα, Βασίλη μου. Και κόντινα και μάκρυ. Μια luxury brand εταιρεία, η οποία προκάλεσε συζητήσεις στο δικό μας χώρο.
2: Τι έκανε?
3: Πήρε ένα πουκάμισο που το σχέδιό του θύμιζε να έχει σημάδι από κάψιμο σιδερώματος. Γι' αυτό οι νοικοκυρές, οι μαμάδες, αν κάψετε το πουκάμισο του δικού σας, μην φοβάστε ότι θα αντιδράσει αρνητικά. Είναι μόδα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ζου Radio.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα.

0: Μουγέ.gr.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Τι
3: διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Shakira Live. Shakira, Shakira. Η απόλυτη Λατίνα Superstar σε περιμένει.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Ζου 90,8.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλέ! Καλημέρα! Καλημέρα, καλέ! Πήγε Πέμπτη και δεν το κατάλαβε η Νάνση. Εμείς όμως έχουμε σαπίσει μέσα στην πόλη.
2: Έχουμε λιώσει εμείς εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ελπίζουμε να είστε όμορφα εδώ που μας ακούτε πολύ πολύ στο πρωινό μας. Έτσι, η ώρα είναι κάπου στις 7 και εμείς είμαστε με τσίπλες στα μάτια. Όμως πάντα με πολύ καλή διάθεση στον εγκέφαλο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σκατζούλη μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι έγινε χθες, πέρασε όμορφα?
2: Α, καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά, Νανσούλα.
3: Εγώ τίποτα, μοναξιές.
1: Καλημέρα, μοναξιές.
3: Καλημέρα σας.
1: Γιατί καλή μοναξιές, δεν έχεις φιλινάδες?
3: Έχω, αλλά χθες έμεινα μόνη μου στο σπίτι, έβαλα δύο πλυντήρια, έτσι τα μάζεψα.
1: Τι μου, μην το πεις τώρα. Θύμα τώρα, έχω μάθει έκανες και εσάς, να μην μιλήσω τώρα. Καλημέρα, παιδιά.
3: Και σήμερα... Είμαι πολύ καλή όμως.
1: Ψεύτρα. Beat the bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης. Στις 9 και 20 θα τραγουδήσουμε και πάλι με το Χαμπίπι και την Γιάλα για να κερδίσετε TGI Fridays. Και λίγο πιο πριν η Κόρνα που μας στέλνει στο Αιγαίο από τη C-Jet. Διπλό ακτοπλοϊκό. Και σήμερα βεβαίως για να βάλετε το όνομά σας στη λίστα για την κλήρωση της Παρασκευής. Έχουμε, να μην το ξεχάσετε και αυτό, σε πολύ πολύ λίγο του σπιτόγα τους, ένα υπέροχο κόσμο αλαβή ως 20 ευρώ δώρο επιταγή. Έχουμε και σήμερα προσκλήσεις.
3: Έχουμε άλλη ταινία σήμερα. Σας έχουμε ταινία.
1: Ωραία, στις 11 παρά 20 θα γίνει αυτό. Και βεβαίως τις φωνάρες μας εδώ πέρα να κελαϊδάνε για σας. Έρευνες από την Άντζη, ανέκδοτα, κουτσομπολιά, τα πάντα όλα δηλαδή. Αλλά και να σας πω και κάτι εγώ τώρα. Ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Winmasters, έχετε χίλιους λόγους για να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα και κάνετε την εγγραφή σας με τον κωδικό WIN1000. Παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Παιδιά, να ξεκινήσουμε, λέτε σιγά σιγά.
3: Πάμε, ναι. Βασίλη.
1: Έλαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι για αυτή την ώρα. Πηγαίνει με καφεδάκι και κρουαζόν βουτίου. Ωραία, καλά, βρε. Βάλτε και λίγη πραλίνα μέσα γιατί είστε μερακλείδες. Dave and Thames, Rain Dance. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Σακυράρα με Μπέρνα Μπόι, Die Die. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 9 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, χαρακτηρίζεστε από έναν μοναδικό συνδυασμό έντονης φαντασίας και πρακτικής ικανότητας. Έχετε πολύ βαθιά σχέση με την οικογένεια και το σπίτι σας. Και ο κυβερνήτης σας είναι η Σελήνη, η οποία σας χωρίζει και έντονη διέστηση.
2: Στη Καλκιδική μας ακούτε 99,5, στη Δράμα 88,9, μέσω site www.zuradio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ ωραία. Η Θεσσαλονίκη μας θα είναι ζεστή και σήμερα, 20 με 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Η πιθανότητα όμως για μπόρα μου γράφει εδώ, δεν ξέρω αν μου λέει αλήθεια. Κάτσε να δω λίγο και το Σαββατοκύριακο. Όχι, το Σαββατοκύριακο είναι καλό. Τώρα 69 31 908 908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας για τις πρωινές καλημέρες, για το πώς είστε και το τι κάνετε και πώς θα περνάτε γενικά τα φιλαράκια μας που είστε εδώ.
1: Και θα σας πάω πολύ πίσω τώρα, σαν σήμερα το 1972, ναι, η επιστροφή του Paul McCartney ανεβαίνει στη σκηνή πρώτη φορά μετά τη διάλυση των Beatles.
0: Σοβαρά μου το μιλάς.
1: Ναι. Ανοίγοντας έτσι την περιοδία, ναι, του νέου group των Wings στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, καλημέρα και στον Κώστα. Και μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί, μπορεί, είναι βέβαιο, σου το λέω εγώ. Άκουσε αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Είναι η δική σου ευκαιρία και μπορεί να είναι μια αίτηση μόλις μακριά. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και
1: κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα.
0: Γίνεσαι πιλότος. Και βεβαίως το όνειρό μας η Ριάννα είναι πάλι δίπλα μας εδώ με τον Δάβιντ, τον Γκέτα και το Who's That Chick. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Σόμπρ, μπράβο σου και ζήτω σου λίγο πιο πριν για την Δήμητρα. Ναι, το θυμηθήκαμε, είναι κομματάρα το Who's That Chick. Καλημέρα στην Βούλα μας, στον Αποστόλη μας. Καλημέρα, λέει, στη Χαλκιδική βρέχει. Αμάν, χαμός εδώ και μία ώρα. Ο Ανδρέας είναι στην συνεφιασμένη περιοχή των Σερών, αλλά με διάθεση αφού υπάρχει Boss Crew εδώ. Έτσι, ωραία πράγματα. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στον Κώστα που ξύπνησε πρωί-πρωί. Στην Εύα μας και στην Χριστίνα, στην Αντίνα και την Ευανθία, στον Ιορδάνη. Κάτσε να δω, έχουμε κι άλλον, έχουμε και τον Άλεξ. Έχουμε όμως τώρα επικαιρότητα, γίνονται πραγματάκια, συμβαίνουν θέματα.
1: Πολλά πραγματάκια.
0: Χαμός, ναι.
1: Θα ξεκινήσω με δυσάρεστα που έγιναν εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Ο βαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Σκάλα Περέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αυχένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.
2: Εκεί από τις γέφυρες βουτάνε.
1: Ναι, μωρέ, εκείνη η γέφυρα είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι πολύ ρηχά εκεί. Παραιτήθηκε από βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και ποιος? Από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, η Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Εντάξει τώρα, αυτή νομίζω παλιά ήταν και με πολύ τσιπριακή, αλλά και ο Τσίπρας δεν τους θέλει όμως. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν είπε ότι θα πάει. Υπέβαλα, λέει, σήμερα την παρέτησή μου, γιατί ναι. Καθώς και την παρέτησή μου έδωσε και τη θέση της από βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
0: Καλά τώρα, δεν έκανε και κανένα πολύ μεγάλο πράγμα να της πούμε, γιατί σε τρεις μήνες, πέντε θα γίνουν εκλογές.
1: Κι άμα δεν ξαναμπεί.
0: Γιατί αλλιώς θα έμπαινε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ το πιο πιθανό είναι να βγεις πλέον.
1: Ναι, αλλά 4-5 μήνες χωρίς μισθό.
0: Σιγά. Σιγά το. Έλα.
1: Πάντως επικροτήσαν αυτή την κίνησή της, ότι έδωσε τη θέση της.
0: Ναι,
1: πάμε στο Άργος. Εκεί πέρα που είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου κατά τη χρήση όπλων από αστυνομικούς. Ναι. Το περιστατικό είχε σαν αποτέλεσμα ο 20χρονος καταδιωκόμενος να υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό και να κριθεί εγκεφαλικά νεκρός.
0: Αυτό με συσκάτω. Τώρα, πώς το δικαιολογήσεις εσύ που ασχολείσαι με αστυνομικά και τέτοια και...
2: Καλύτερα να μην πω την άποψή μου.
0: Ναι, καλύτερα να μην την πεις. Άμα είναι να πεις ότι να είναι πάλι, δεν ξέρω. Άστο, έλα.
1: Εντάξει, εγώ θα πω ότι.
0: Θέλω να μην βρίσεις. Θέλω να πεις είναι σωστό ή λάθος. Αυτό θέλω να πεις.
2: Είναι σωστό ή λάθος.
0: Ναι, τι.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Τι?
2: Μπορεί να έκαναν και καλά οι αστυνομικοί.
0: Ω, τραγικό, τραγικό. Για αυτός, γιατί,
2: άσε, καλύτερα να μην μιλήσω.
0: Γιατί ξέρεις με πράγματα από κάτω ότι τι έκανε.
1: Πυροβολούσε στον αέρα, λέει.
0: Στον αέρα, εσύ.
2: Δεν σταμάτησε σε μπλόκο. Έγινε καταδίωξη. Γιατί δεν σταματά. Άρα σημαίνει ότι είναι τι είναι. Ότι κάτι κρύβει. Είναι κακή. Ότι είναι επικίνδυνη.
1: Ότι είναι κακή.
2: Ότι είναι επικίνδυνη.
0: Θα του σκοτώσει όμως κιόλα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πρέπει πάντως να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί δεν είναι πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτά. Στην Αμερική συμβαίνουν.
1: Και γενικά η αστυνομία στην Ελλάδα, να πούμε αυτό, ότι δεν. Ότι πλέον
0: τι?
1: Δεν φέρεται έτσι. Είχαμε πολλά χρόνια.
0: Δεκαετίες δεν φέρεται έτσι. Γι' αυτό σου λέω. Μου έκανε πάρα πολύ αίσθηση. Ήταν σαν να διάβαζα είδηση από Αμερική ή από τέλος πάντων κάπου αλλού. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, το κλίμα ήταν βαρύ τη στιγμή που. Θα σας πάω στη Σύνοδο Κορυφής τώρα, που οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
0: Γούστα
1: εκεί γίνεται χαμούλης, ναι. Ωραίος χαμούλης. Λοιπόν, το κλίμα είπα ήταν βαρύ τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες περνούσαν τις πόρτες συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ναι. Της Άγκυρας, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, σαν να μην τον ήθελα. Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν καθισμένος λίγο έξω από την αίθουσα συνεδρίασεως, ναι, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Εξαπέλυε με έντονο τρόπο όλα τα παράπονά του για τη μαχία. Έχει παράπονο αυτό. Θέλει να φύγει από τον Νότο.
0: Ας φύγει, ρε παιδί που μας το λέει ένα χρόνο. Φύγει, ρε παππούλη.
2: Άντε δρόμο.
1: Πάρα πολύ έντονο ήταν το ύφος του και γιατί, από την άρνηση της Γρυλανδίας να παραχωρηθεί.
0: Γιατί είναι.
1: Από την άρνηση του παραχωρηθεί η Γρυλανδία έως την απόφαση της Ισπανίας να μην επιτρέψει τη χρήση των βάσεων. Θυμάστε, στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Βέβαια.
1: Τα έχει μόνος μας.
0: Και δεν τα έχει με τον Τούρκο. Προφανώς, γιατί εκεί είναι τα πολλά τα κονέ, τα κόζια, τα πολλά τα χρήματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πω ότι καλά του κάναν του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ που του την είπε ένας δημοσιογράφος. Πώς νιώθεις, έχεις αξιοπρέπεια όταν ακούς κάποιον κάποιος θέλει να πάρει τη Γρυλανδία και εσύ κάνεις μούγκα στη Στρούγκα, θα μιλήσεις. Και η απάντηση αυτού ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τι ωραία που είναι η πόλη, περνάμε όλοι όλοι. Και κάτι ακόμα που συμβαίνει.
1: Με ο Τούρκος είπε ότι.
0: Ο Τούρκος λέει, μην μπερδεύετε τώρα τους λαούς μας. Τώρα η μισή λέει, η μισή. Το 80-90% των Τούρκων δεν ξέρει τι σημαίνει καν η λέξη Χασμπέλι. Δηλαδή είπε την χώρα του και τους κατοίκους της περιοχής. Χαζούς και αμόρφωτους.
2: Ανενημέρωτους.
0: Έτσι, τέλος πάντων.
1: Εμείς λέει θα τα βρούμε ή δεν θα τα βρούμε. Εγώ με τον Κυριάκο, τι κάνω.
0: Ο Κυριάκος σε ένα μαγικό κόσμο πάντοτε βγαίνει φωτογραφία, ρε παιδιά, αυτή η φάτσα. Ρε εσύ, ένα σύμβουλος του Κυριάκου δεν με ακούει τόσα χρόνια.
1: Τι να κάνει, αμάξι είναι η φάτσα του.
0: Κοίτα ευθεία. Κοιτάει προς τα πάνω σαν να ονειρεύεται. Την ώρα των φωτογραφιών. Κοίτα ευθεία. Που είναι ο φωτογράφος και μην είναι σοβαρός.
1: Σκέφτεται το μέλλον της χώρας μας που θα είναι ψηλά, κατάλαβα.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι. Μιλάμε, πρέπει να το πούνε. Πρέπει να το πούνε. Εντάξει, και το μαλλί του κάθε φορά λίγο διαφορετικό. Ωραία, λες να φοράει κανένα περουκίνι και να μας δουλεύει ψηλό γαζί όλους.
1: Δεν νομίζω.
2: Δεν φαίνεται.
1: Δεν νομίζω.
0: Έχει πάντως φάτσα

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: I listen to them every morning and they make me laugh.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου. 90,8.
2: Εδώ είμαστε, βρε παιδιά, όμορφα. Εδώ είμαστε, βρε παιδιά, περιποιημένα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη γλυκιά μου την Αναστασία. Στο Λευτέρι μας που είναι εδώ, καλώς όρισες, Νάνση. Από χθες ήρθε η Λευτέρι. Εσύ
3: πιστεύεις. Πού σε Λευτέρι?
2: Θα μείνει άλλη μια μέρα, γιατί ξέρεις ότι λουφάρει. Αλλά όχι, γύρισε, δεν άντεξε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κώστα.
3: Δεν άντεξε τις απειλές.
2: Καμιά απειλή ποτέ δεν έχουμε. Απειλήσαμε εμείς.
3: Πώς είπατε, γύρνα πίσω, αλλιώς η θέση σου πάει. Θα πάει αλλού.
2: Δεν το είπαμε εμείς. Φαινόταν ότι υπήρχε καλή ροή στην εκπομπή με την Έλενα. Καλημέρα και καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε και στη Waterland και φέτος το καλοκαίρι, η οποία είναι υπέροχη. Τι να πρωτοπούμε τώρα για αυτόν τον παράδεισο, τον καταπράσινο, τον επίγειο, τον τέλειο. Είναι δίπλα μας από το 1994 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας. Και μάλιστα είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα, Νάνση.
3: Και αν δεν μας πιστεύετε, επισκεφτείτε τώρα το site www.waterland.gr και πάρτε στη μία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες extreme νέρο τσουλήθρες, το διάσημο χόνι, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα άλλα.
2: Τόσα άλλα στην Waterland, η οποία έχει ανανεωθεί και είναι η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, ο περιφερειακός αυτή την ώρα έχει λίγο κίνηση στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή ανοιχτή, όπως Βασιλεύς Σόλγας, Βασιλεός Γεωργιού. Η Τσιμισκή έχει λίγο τα προβληματάκια της στο ύψος της Χάνθ και στο Μουσείο. Ενώ η Εγνατία κολλάει λίγο και αυτή μετά την Καμάρα. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω.
2: Χαλαρουίτα, όμορφη, μπράβο, ναι.
3: Πάμε τώρα και στους γάμους, στους ωραίους, αυτούς που θα διαρκέσουν, Βασίλη, γιατί.
2: Γιατί?
3: Το να κρατήσει ένας γάμος δεν απαιτεί έτσι μεγάλη προσπάθεια. Μερικές απλές συνήθειες και πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν. Σύμφωνα με τον Arthur C. Brooks, το νούμερο ένα είναι το παιχνίδι.
2: Με
3: να
2: τι
3: υπάρχει...
2: είναι αυτός ο Arthur C. Brooks? Τι είναι, μας πέταξε ένα όνομα εκεί πέρα.
3: Κοινωνικός
2: επιστήμονας. Σύμφωνα με το γυάλι το φούφουτο.
3: Συγγνώμη, ναι, δεν σας είπα τι είναι. Είναι κοινωνικός επιστήμονας και ειδικό σε θέματα ευτυχίας του Harvard. Και μελετάει την ευρωεπιστήμη και τη συμπεριφορική επιστήμη.
2: Μάλιστα.
3: Αρκετά σας είπα για τον κύριο. Πάμε να πούμε τώρα τι θέλει να κάνουμε αυτός ο κύριος. Θέλει να υπάρχει παιχνίδι μέσα στο γάμο. Λέει, σύμφωνα με την επιστήμη, προτείνει απλές πρακτικές, έτσι λίγο που να αναδιομορφώνουν τη σχέση.
2: Τι παιχνίδι?
3: Να κάνετε μικρά παιχνιδάκια, ρε παιδί.
2: Τι να αγοράσω μονόπολη? Τι εννοείς, ρε Συνάνση?
3: Ακόμα και μονόπολη. Χαρτιά. Τάβλη.
2: Κυριολεκτικά παιχνίδι δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
2: Να παίζουμε,
3: να
2: μάλιστα.
3: Να βάλετε έτσι λίγο διασκέδαση στη ζωή σας.
2: Πολύ ωραία.
3: Να διασκεδάζετε περισσότερο. Να προσεύχεστε μαζί, λέει.
2: Καλό,
3: ή να διαλογίζεστε, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Άμα τίποτε δικιά μου να πάμε να προσευχηθούμε, θα πει, έφυγε από εδώ πέρα παλιό μπούμερ. Τι είσαι, ο παππούς που είσαι?
3: Όχι, ρε παιδί, μπορεί να πάτε όμως σε μια εκκλησία μαζί κάποια στιγμή.
2: Τι εκκλησία,
3: απλά για να ανάψετε ένα κεράκι.
2: Απ' έξω περνάει, μην τυχόν φωνεύτηκε, όχι. Πιστεύει, αλλά δεν παίζει εκκλησία.
4: Πάμε
2: κανένα φορά, πάμε κανένα Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Με κοιτάει πολύ παράξενα. Δεν ξέρω, λες και τη ζητάω κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Πες να πάτε απόγευμα Εσπερινό.
3: Ωραία, αφού είναι δύσκολο στην Ειρήνη να πάει στην εκκλησία.
2: Μπορείς
3: εσύ
2: μου
3: να πας κοντά της και να κάνετε ένα διαλογισμό.
2: Ωραία.
3: Μαζί.
2: Θα κρατήσω αυτό το απόσπασμα και θα το στείλω τώρα. Όταν ξυπνήσει, θέλω να τα ακούσω. Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, να υπάρχει βλεμματική επαφή.
2: Μπράβο.
3: Όταν μιλάτε, να κοιτάζεστε στα μάτια, αφήστε κάτω το κινητό. Η βλεμματική επαφή αυξάνει την οκυτοκίνη και μειώνει τις άμυνες, έτσι, και ενισχύει το δεσμό. Και τέλος,
2: ναι,
3: διατηρήστε μία διαρκή σωματική επαφή. Είτε ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα πιάσιμο στο χέρι, ένα
2: ποπό.
3: Πιάσιμο στον ποπό.
2: Είναι το κυριότερο πράγμα για να σωθούν οι σχέσεις. Εκεί που περνάς τσακ, το ακουμπάς λίγο. Δείχνεις οικειότητα ότι υπάρχει αγάπη, ο έρωτας ακόμη.
3: Ορίστε, τα ξέρεις.
2: Αυτό το ξέρα. Με την εκκλησία.
3: Με την εκκλησία λίγο.
2: Να πάω στον Παπασάμα, δεν το ξέρα. Έγινε. Τέμι Μπάλα, καλημέρα. Ομορφιές μου εκεί έξω και

0: Έτσι είναι, φίλε μου Σκατζούλη. Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
1: Πες το, έτσι είναι.
0: Οι άλλοι δεν μπορεί να ξυπνήσει σήμερα. Ποιος ξέρει το βράδυ τι έκανε.
1: Όχι αυτό, βγαίνει τώρα και η κούραση της άδειας, Βασίλη.
0: Λες, ε.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Ω, φιλαράκι, τι πες τώρα. Διπλό δηλαδή. Και νυχτοπερπατάει και είναι κουρασμένη.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ μόνη μου στο σπίτι. Δεν μπορώ. Δεν έχω ύπνο.
0: Το κατάλαβα. Δεν κατάλαβες καν τι έγινε χθες το βράδυ με τις βροχές.
2: Τίποτα δεν κατάλαβα.
0: Αλλά κατάλαβες.
1: Τρομάζει εύκολα.
0: Μου θυμίζει τη μάνα μου η οποία τραβάει μια μισή ώρα ύπνο το μεσημέρι στον καναπέ και λέει: δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, παλικάρι μου. Λίγο που έκλεισε τα μάτια μου. Τη λέω: ρε μάνα, εδώ πέρασε το F-16 να πούμε και το F-35 έγινε, ρίξαν βόμβες και δεν άκουσες τίποτα. Και μου λέει: δεν μπορούσα να. Να, έκλεισα λίγο τα μαντάκια μου, σου λέω.
2: Άκουσες και εσύ τη βροχή.
0: Πλάκα κάνεις. Μιλάμε, έγινε χαμός.
2: Φαντάσου. Στην Καλαμαριά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Φανταστείτε, παιδιά, ότι η Ειρήνη που δεν ακούει τίποτα σηκώθηκε από το άγχος και κλείσε το παράθυρο για να μην μπει βροχή μέσα. Εκτός και άμα την πιτσίλησε. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά μετά έβγαλε μια δροσιά, Βασίλη. Φοβερό πράγμα, ρε.
0: Και χθες κοιμηθήκαμε και πάλι χωρίς air condition. Μα τι ωραία υγεία είναι αυτή. Υγεία, υγεία. Με παιδιά, με αυτά το air condition μας έχουν τσακίσει τη ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχουμε εδώ.
3: Ο κύριος
4: Άρης Παυρίνος.
3: Ηλικία?
4: Είμαι ο πρωθυπουργός.
3: Α, όχι. Δεν θέλω δημόσιο υπάλληλο.
2: Κορυφαία τάκα.
0: Κορυφαία τάκα, κυρίες και κύριοι. Και τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση, να μας το πείτε τώρα για να κερδίσετε την Άνση.
2: Υπέροχα κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Θα σας στείλουμε στο κέντρο της πόλης να πάρετε ό,τι σας αρέσει από την υπέροχη κολεξιόν τους.
3: Ο κύριος
4: Άρης Παυρίνος.
3: Ηλικία?
4: Είμαι ο πρωθυπουργός.
3: Α, όχι, δεν θέλω δημόσιο υπάλληλο.
0: Καλημέρα, στη γραμμή ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα, ο Γιάννης.
0: Γιάννη μου, δεν πιστεύω να είσαι τίποτε πρωθυπουργός δημόσιος υπάλληλος.
5: Πολύ δύσκολα, προς το παρόν είμαι μισθωτός και πάω για τη δουλειά.
0: Πολύ όμορφα, και πώς περνάς τη δουλειά σου?
5: Εντάξει, είναι λίγο δημιουργική διότι είμαι γραφίστας.
0: Ωραίος ο Γιάννης.
5: Για να είμαι τέτοια ώρα.
0: Ω, φίλε, ναι, εκεί είναι το κάψιμο της ζωής μας, τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Σωστό. Έλα.
5: Δεν πειράζει, μωρέ.
0: Τι να πειράξει, αγόρι μου, τι φασολάδα είναι να πειράξει, την αμολάμε όλη μέρα. Μια χαρά είμαστε, ό,τι είναι τώρα. Για πες μου λίγο, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Το παραπέντε.
0: Ναι. Είναι το παραπέντε, ήταν μία όντως από τις καλύτερες ατάκες που έχουν γραφτεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα εδώ για να σου δώσει το δώρο σου, οκ?
5: Φυσικά, φυσικά, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούς, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Είναι η Ρέη, καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς πάντα. Και ναι, ζωούλα μου, είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε και εσύ το ίδιο. Ανοίγει τώρα η φόρμα για το Beat the Bomb. Bomb και ένα όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ, ζωή, έχουμε έτσι μία πραγματικά απορία. Πραγματικά, δηλαδή, δουλεύεις στη Σαντορίνη και ξυπνάς τόσο νωρίς. Τι δουλειά κάνεις? Εδώ ο Σκάτζ έχει τρελαθεί.
2: Πραγματικά, ρε εσύ.
3: Παιδιά, τόσο... άμα δουλεύεις σε ξενοδοχείο.
1: Τόσο ωραίο, λέει, κορίτσι θα πηγαίνει να δουλεύει, λέει, στο μπαρ το βράδυ. Μπαργούμαν, νομίζω.
2: Τέτοιο ονειρεύομαι.
1: Αυτά ονειρεύεται.
2: Λέει,
1: πώς ξύπνησε τώρα?
3: Σε κανένα ξενοδοχείο, ρε παιδιά, θα δουλεύει. Έχουν κρατήσει, αφήξει.
1: Έχουν έξει, αφήξει.
2: Εμείς με το Βασίλη τέτοια ώρα θα γυρνούσαμε από το after.
1: Ποιο είναι το after? Έχεις πάει ποτέ στην Σαντορίνη?
2: Δεν έχει after εκεί?
1: Έχει, ρε αγόρι μου, λέω, μήπως έχεις πάει και θυμάσαι κανένα όνομα.
2: Όχι, δεν έχω πάει σαν το
3: λίγο. Δεν θυμάσαι που κατέβαινε τα σκαλιά και δεν είχε πάει ποτέ?
1: Ναι, ναι, για πες.
2: Λοιπόν,
1: έχει τρελά βγάλε.
2: Εσύ, λοιπόν, έχω και γνωστό όμως, που έχει κλαμπ, έχω φίλο.
3: Σαβάτα, διάβασε τα ζώδια.
1: Πάει να πες τα ζώδια.
2: Λοιπόν, κρυός, η Αφροδίτη περνά σήμερα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου.
1: Ναι.
2: Τάβος, είναι μια καλή περίοδος για να βελτιώσεις τη ρουτίνα σου, να φροντίσεις περισσότερο την ευεξία σου.
1: Ναι.
2: Δίδυμος, σήμερα μπορείς να καταλάβεις πιο καθαρά τι έχει πραγματικά αξία για εσένα. Καρκίνος, μπορεί να απολαύσεις περισσότερο τη μάθηση, τις νέες γνώσεις, τα παιχνίδια και την ανταλλαγή ιδεών. Λέων, εκτιμάς περισσότερο τις απλές χαρές και τους ανθρώπους που σου προσφέρουν σιγουριά. Παρθένος, η γοητεία σου είναι έντονη και θετική. Είναι έντονη και η θετική ενέργεια που εκπέμπεις επιστρέφει σε σένα. Ζυγός, δεν είναι απαραίτητα η στιγμή για βιαστικές νέες αρχές.
1: Ναι.
2: Σκορπιός, μπορεί σήμερα να νιώσεις πιο κοντά σε έναν φίλο με τον οποίο υπάρχει βαθύτερη κατανόηση. Τοξότης, μπορεί να απολαύσεις τον σχεδιασμό μελλοντικών στόχων. Εγώκερος, έλκεσαι από ανθρώπους, δραστηριότητες και εμπειρίες. Υδροχόος, αναζητάς περισσότερο πάθος και βάθος στη σχέση σου. Και ηχθείς, σήμερα μπορεί να υπάρχει μια τάση να μιλάς πιο γρήγορα από όσο χρειάζεται.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Γιώργο και στη Μάρθα. Λέει, δυστυχώς πρέπει να πάμε σήμερα δουλειά. Δυστυχώς πρέπει να πάμε δουλειά κάθε μέρα, θα πω εγώ, φιλαράκια μου.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωρεόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντών,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
28: Τι έχουμε?
27: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
28: κόκκιπε,
27: κομπάνιο, Team Colleague,
29: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
27: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου σημειώθηκε στη Σκάλα Περέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση. Το ενδεχόμενο παράταση σε έως και μία εβδομάδα στη διορία για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Για μένα η συμφωνία έχει τελειώσει, είχε δηλώσει χθες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 9 χρόνια. Ήδη κυκλοφόρησε το νέο σίγγλ του συγκροτήματος με τίτλο Street of Dreams. Καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κοκλάκια μου όμορφα και επικίνδυνα τώρα το καλοκαίρι, σας καλημερίζουμε και πάλι. Εδώ είναι το δικό σας πρωινό παρεάκι. Ο Bill Nackis με την Boss Crew σε καλή διάθεση και λίγο νησταγμένη σήμερα. Δεν θα σας το κρύψουμε. Δεν θα επηρεάσει η βροχούλα.
3: Μπορεί λίγο να μας έκανε πιο νοχηλικού.
2: Λίγο ένα κλικ, ρε παιδί μου. Καλημέρα το μωρό, φίλε, που ονειρεύεσαι ότι κάνει παλόμες και τα λοιπά, είναι στη Λάτο και δουλεύει σε μπουτίκ με ρούχα.
4: Σε κατάστημα, τέλεια.
2: Σε κατάστημα, άστε το κατάστημα. Που σου λέω είναι μπουτίκ.
4: Μπουτίκ,
2: μου το πηγαίνει σε κατάστημα ξένων καλπών.
4: Όχι, δεν
3: είναι. Το όνειρό μου είναι αυτό. Να πάω να ζήσω σε ένα νησί και να έχω μια μπουτίκ με ρούχα.
2: Α, εσύ να την έχεις.
3: Ναι.
2: Όχι να δουλεύεις όμως.
3: Εντάξει, θα πηγαίνω. Θα...
4: και όλο θα περνάω απ' έξω.
2: Τι κάνουν εδώ οι παλίνες.
3: Όχι, τι έχουμε
2: αυτή την ώρα. Θα είναι δικιά σου.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τι είναι η έρευνα και η μέθοδος Ντάρβρο. Που την οποία
2: Ντάρβρο.
3: Την οποία χρησιμοποιεί και ο Τραμπ, θέλω να σας πω.
2: Όχι, Παναγία μου.
3: Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μέτρητα.
2: Από την εταιρεία Δημάκη, την πιο σύγχρονη επιλογή για εσάς που είστε επαγγελματίες σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουζομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Το ερώτημα είναι τώρα αν 9 του Ιούλη έχουμε κίνηση. Για να δω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Είμαστε πολύ ήσυχα. Περιφερειακώς έχει κίνηση μόνο η Τριανδρία και λίγο εκεί και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή κυλάει τέλεια. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου επίσης, ακόμη και η Τσιμισκή αυτή την ώρα. Λίγο κολλάμε στα Φανάρια Χάνθ. Λίγο η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Και λίγο προσοχή στη Λαγκαδά, στον δρόμο Καρπενισιώτη. Έχουμε ένα ατύχημα εκεί.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρήγορα, γρήγορα τώρα, αγάπες μου, δύο κομματάρες που μας φωνάζουν ότι εδώ είναι το καλοκαίρι. Παπαούτε και I adore you. Εσύ ήσουν αμορή, λεχόνα.
4: Δεν ήμουν καταπληκτικός.
2: Σαν λεχόνα ακούστηκες.

0: Και τώρα πέφτει κάπου και κοιμάμαι. Τέτοια νύστα έχω, παιδιά. Ξέρετε, ένα από του λόγου που έχω νύστα είναι ότι χθε είχαμε ένα παιδικό πάρτι.
1: Α, είδα φωτογραφίε, story.
0: Φωτογραφίε, yeah. 3,5 ώρε, παιδιά. Ο κόλο μου, επειδή καθόμασταν στο τσιμέντο κάτω στην παραλία, ήταν υπαίθριο το πάρτι κτλ. Όταν πήγα σπίτι και έκανα ντουζ, έσβησε. Δηλαδή. να μην πω τώρα τα μπιχλιμπίδια τι πάθανε κάτω. Σου λέω, καθόσουν στο. Και ήταν φλόγα έβγαινε μέσα. Χαμός. Αλλά τα παιδιά περάσαν πολύ ωραία. Μπράβο. Αχ, τι ωραία η ζωή με τα παιδιά. Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά στο κουκλάκι. Τη Βασιλική. Βασιλική μας, δεν
0: ναι,
1: είχε.
0: Υπέροχη, υπέροχη. Καλημέρα. Παιδιά, τώρα υπάρχουν καταστήματα που πραγματικά απολαμβάνουμε τα ψώνια μας. Και μάλιστα τα λένε Mosaic Stores, να σου το πω εγώ.
1: Τα Mosaic Stores που λες, Βασίλη, ήρθαν για να γίνει ο σύντροφός μας για όλες τις περιστάσεις. Από εντυπωσιακά δώρα για γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, μέχρι είδη διακόσμησης που δίνουν χαρακτήρα στο σπίτι μας.
0: Και στον Εύωσμο, τεράστια ποικιλία για την θάλασσα, πισίνες, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες, ό,τι θέλετε δηλαδή για μια ξέχνεστη ημέρα εκεί.
1: Mosaic Store στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και στον Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16.
0: Mosaicstores.com και online για εσένα που θέλεις να ψωνίσεις τέρμα με τον διαγωνισμό πιντεπόμενο με τις συμμετοχές. Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για να μας φέρει το κορίτσι μας αυτή την παράξενη, πώς την είπες?
1: Αυτή τη μέθοδο DARVO. Δεν είναι τεχνική επικοινωνίας, αλλά ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία για να περιγράψει μια συχνή τακτική χειραγώγησης. Τώρα δεν θα σας κάνω ανάλυση από πού βγαίνουν αυτές οι λέξεις, γιατί είναι και στα αγγλικά και θα γίνουμε εδώ ρημαδιό.
2: Θα τα καταλάβουμε.
1: Υπάρχει όμως ένας ψυχολογικός όρος. Αυτός ο όρος που λέγεται DARVO και περιγράφει μια τακτική που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος όταν τον κατηγορούν για μια λάθος συμπεριφορά. Μάλιστα. Πρώτα αρνείται ότι το έκανε και μετά επιτίθεται σε αυτόν που το κατηγορεί και στο τέλος αντιστρέφει τους ρόλους παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα. Δηλαδή, λες εσύ με κατηγορείς για έχω κάνει εγώ κάτι σε σένα. Ναι. Πρώτα λέω όχι δεν το έκανα. Μετά επιτίθομαι, καταλαβαίνεις, καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και στο τέλος λέω εσύ όμως γιατί με κατηγορείς ότι το έκανα αυτό. Οπότε το ρίχνω και πάνω σου.
0: Γι' αυτό άλλος παίρνει τις εγχειρίες, τις δίνει και τις παίρνει, τις δίνει και τις παίρνει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό το συνέδεσαν και με την τακτική του Ντόναλντ Τραμπ που τελικά παρουσιάζεται ως θύμα.
0: Ποια τακτική, οι μισοί άνθρωποι αυτό το κάνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, λέει εδώ οι ειδικοί τονίζουν ότι ναι. Πρόκειται για ένα πολύ συχνό μοτίβο συμπεριφοράς.
0: Πάρα πολύ συχνό μοτίβο συμπεριφοράς. Εκεί λέει, αυτό είναι η παλιά επανημία. Εκεί που μας χρωστούσανε.
1: Μας πήρε και το βόδι.
0: Αυτό.
1: Χωρίς.
0: Γάιδωρο λέγαμε εμείς. Γάιδωρο λέγαμε στην Καλαμπάκα. Βόδι λέγατε εσείς εδώ.
1: Εμείς εδώ σε Καριλάω μόνο με βόδι ασχολούμαστε.
0: Γιατί εσείς βόδια.
1: Είστε cowboys.
0: Εσείς τρώτε κιόλας. Αυτή γι' αυτό χόρτασε από τα βόδια. Βόδι τι λέγατε.
1: Έτσι λέγαμε.
0: Έλα ρε φίλε. Το γάιδαρο,
1: ναι.
0: Ξέρεις τώρα.
1: Επειδή το χρησιμοποιούσαν πολύ.
0: Επειδή ήταν το. Σαν εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Έτσι το λέγαμε. Εσείς για το φαΐ, μάλλον.
1: Μάλλον.
0: Καλό φαγού μου. Ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός weekend είναι το Blinding Light. Σε λίγο θα μάθουμε τον παίκτη της ημέρας.

0: ένας μεγάλος χαμός με τον Bad Bunny παγκόσμια. Νουβαγιόλ, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα λατρίες μου στον Χριστάρα. Λίγο ακόμα υπομονή για να πάμε διακοπές στον Σεπτέμβρη, λέει ο Χριστός ωραίος. Και στην φίλη μας την Μέρη, η οποία είναι εδώ, πότε θα κάνει ξαστεριά, πότε θα βλεφαρίσει. Μάλλον πρέπει να μιλάει για το ότι δεν έχει κληρωθεί ποτέ στο Be The Bomb. Και φυσικά όχι και σήμερα, αλλιώς θα τις είχαμε τηλεφωνήσει. Γιατί σήμερα έχουμε τον παίκτη της ημέρας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή, αφού εγώ σας πω ότι είναι μαζί μας η εταιρεία Δημάκης. Και για περισσότερο από 50 χρόνια είναι εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Τώρα, για παράδειγμα, αν θέλετε στο project σας ενδοδαπέδια θέρμανση, χωρίς μεγάλες όμως παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκη σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης. Ιδανικά, ακούστε το, για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Και είναι η ώρα τώρα να υποδεχθούμε τον παίκτη της ημέρας στην πρώτη ευκαιρία, γιατί υπάρχει και η δεύτερη στις 10 και 20.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και το τυχερό νούμερο του φίλου μου του Παντελή. Παντελής δεν είναι? Παντελή.
2: Παντελής, ναι.
0: Γεια σου ρε Παντελή. Είναι το 120 σήμερα, από τους 126 συμμετοχές. Είναι αυτό το οποίο σε έστειλε στον αέρα του Ζου Radio για να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες. Πρώτα απ' όλα καλημέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Με τι ασχολούμαστε στη ζωή μας?
2: Οδηγός φορτηγό, σε μια εταιρεία είμαι.
0: Φορτηγό. Και πώς είναι τα πράγματα όταν είσαι πολύ κουρασμένος και νιστάζεις, φίλε Παντελή?
2: Όπως όλες τις δουλειές. Περιμένουμε να πάμε σπίτι στο air condition.
0: Αγόρι μου. Τα φορτηγά πλέον έχουν air condition?
2: Αυτό που είμαι εγώ έχει, ναι. Γενικά δεν ξέρω.
0: Γενικά δεν ξέρω. Okay,
2: ανάλογο στο μοντέλο.
0: Σωστό. 1, 2 ή 3. 3, 2 ή 1. Σε ακούω.
2: Θα πάμε με την ένα.
0: Θα πάει με την ένα ο Παντελής ο φίλος μας. Ακούω και σε
3: καλά κάνεις, φίλε.
0: Καλά κάνεις, φίλε.
3: Ωραία η ένα.
0: Είσαι σίγουρος εσύ?
3: Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Αυτό είμαι. Που είσαι πάντα σίγουρος ενώ δεν ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε σένα. Πάμε στην Άνση.
4: Εμένα η ένα δεν με τρελαίνει. Δεν θα την επέλεγα σήμερα.
0: Δεν θα την επέλεγε με τίποτε η Άνση. Φίλε Παντελή, θα ακούσουμε το ένστικτο, την αίσθηση, τη γυναικεία, ή θα μείνουμε εδώ στο σκατζόχυρο, στη σιγουριά την αιώνια που έχει πάνω?
2: Φίλε Μπίλ, να σου πω την αλήθεια, αυτό που είμαι και τι λες εσύ, παρά οι άλλοι δύο.
0: Ω Παναγία. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι... Δεν είναι προσβολή, εννοεί ότι εκεί κρίνεται το παιχνίδι, εσείς δεν ξέρετε.
2: Καμία προσβολή,
0: ο Παντέλας εδώ είναι ακροατής. Λοιπόν, φίλε Παντελή, εγώ θα σου πω ότι μία κρύο, μία ζέστη είναι ο σκάτς τις τελευταίες 4 μέρες. Η Νάνση πήγε διακοπές, τώρα ό,τι καταλαβαίνεις, πήγε διακοπές και γύρισε ξεκούραστη.
2: Για να δούμε, θα πάμε κι εμείς.
0: Για να δούμε.
2: Θέλω να παραμείνω στην ένα.
0: Αυτό κατάλαβες. Μ' αρέσει που με ακούς.
3: Δεν το κατάλαβες καλά.
0: Λοιπόν, παραμένει στην ένα βόμβα ο φίλος ο Παντελής και δεν διαλέγει άλλη. Οπότε πρέπει τώρα να του κάνουμε μια καλή προσφορά, γιατί εγώ το συμπάθησα. Θα του δώσουμε 40 ευρώ μετρητά για να μην παίξει.
2: 40, Καλό ακούγεται.
0: Καλό ακούγεται.
2: Έχουμε και ένα σέρβις στο αμάξι, ίσως βοηθήσει.
0: Ω, φιλαράκι, πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί, ναι.
2: Ναι.
0: Αν και δεν είναι και τόσα πολλά, αλλά

0: διακοπές.
1: Και γύρισε ξεκούραστη.
0: Και δεν αλλάζει βόμβα.
2: Πολύ, είμαι πολύ ενηγματικό, ρε.
0: Όχι, ρε,
1: όχι, ξεκάθαρα το είπε. Εγώ
0: το ξεκούρα στο μυαλό σου, πάει.
1: Δεν χάνω ευκαιρία να τον κράξω, αλλά τώρα δεν γίνεται, δεν μπορώ.
0: Φαντάσου.
2: Φίλτρο τα βγάζουμε πάντως.
0: Μια χαρά είναι 40 ευρώ. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία, αδερφέ μου, για να σου πει πώς θα πάρει τα μετρητά. Okay?
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου, με προσοχή.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Σκάτς. Έλα τα κόλπα τα ωραία. Καλημέρα στη Θηρεσία. Την αγάπη μας. Αν σας κάνουν κόλπα στη Χαλκιδική το ραδιόφωνο και αλλάζει, ξαναλλάζει κτλ., θα κουμπώνετε 99,5 και θα βγάζετε τη ρύθμιση RDS. Έτσι ώστε να είναι πάντα εκεί κουμπωμένο στον Ζου Χαλκιδικής. Γιατί έχουμε αυτό το κολπάκι με το RDS, ώστε από Θεσσαλονίκη να πας Χαλκιδική και το ανάποδο
1: να αλλάζει
0: στη συχνότητα. Οπότε αν μένετε εκεί, κουμπώστε 99,5, βγάλετε το RDS και δάστε κουκλάκια. Αγαπημένη μου Θηρεσία, καλημέρα και σε ένα γλυκιά μου Μέρη. Καλημέρα στον φίλο μας τον. Ναι, δεν το διαβάζω στον αέρα. Δεν το διαβάζω στον
1: σκάσεις.
0: Αέρα.
1: Όχι. Γιατί?
0: Γιατί μου είπε να μην το διαβάζω στον αέρα. Έτσι, καλημέρα και στην Δήμητρα. Πάμε λίγο στο σκάτσουλι που έχει κουτσομπολιά.
2: Χάρι Στάιλ.
0: Τι?
2: Το απρόπτο που σημειώθηκε στην τελευταία βραδιά τη συναυλία του. Την ώρα λέει που ερμήνευε την επιτυχία As It Was,
0: ναι,
2: μπροστά σε 80.000 θεατές, σκύβει εκείνη τη στιγμή και τα δίνει όλα πάνω στο τραγούδι. Και όμως το περίπτερό του ήταν ανοιχτό εκεί την ώρα.
0: Ποιο περίπτερο, καλέ?
2: Κατέβηκε το φερμουάρ του.
0: Τι, σιγά, ξεκουμπώθηκε.
2: Ξεκουμπώθηκε.
0: Ωραία,
2: το φερμουάρ.
0: Ναι.
2: Έγινε viral, λέει, αυτό πάνω στη σκηνή. Τα κορίτσια που καθόταν πρώτη θέση σοκαρίστηκαν με το θέαμα.
1: Για άμα, γιατί φορούσε βρακή.
2: Και σταμάτησε, λέει, τη συναυλία και άρχισε να το κάνει έτσι.
1: Να το
2: δεν ανέβαινε το ρημάρ το φερμουάρ.
0: Μια παραμάνα, ρε παιδιά, μια παραμάνα.
2: Έχει φοβερές φωτογραφίες. Έχουν ανέβει να παιδεύεται να ανέβει το φερμουάρ. Και δεν ανέβαινε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ.
0: Έλα.
2: Και στο Λάκη Γαβαλά, φυσικά είναι επίκαιρο πάντα.
0: Ρε εσύ, ο Λάκης, τι ωραίες δηλώσεις έκανε για το Μουντιάλ, για τις φανέλες. Αυτό να πεις.
2: Αυτό ακριβώς για τις φανέλες.
0: Πες μου λίγο, ναι.
2: Μπορεί να μην ξέρει να σχολιάσει, λέει, πώς παίζει κάθε ομάδα και να πει ποια είναι η καλύτερη και ποια παίζει καλή μπάλα. Όμως ξέρει να σχολιάσει τις φανέλες από τις ομάδες. Ο πιο ωραίος, λέει, ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, λέει, για μένα είναι ο Μέση, γιατί η φανέλα της Αργεντινής τον πάει, λέει, πάρα πολύ και εφαρμόζει πολύ ωραία επάνω του.
0: Ναι.
2: Επίσης σχολίασε τη φανέλα της Αμερικής, η Ριγέ είναι, λέει, εκπληκτική και είναι μέσα στη μόδα.
0: Τρελάθηκα κι εγώ πάρα πολύ με τη φανέλα της Αμερικής,
2: είναι
0: η οποία
2: φοβερή.
0: Είναι κυματιστά, Ριγέ. Κατάλαβες, κάνει κάτι τέτοια.
1: Κάνει κύματα. Δεν είδα.
0: Φοβερή η φανέλα της Αμερικής.
2: Εγώ από φανέλα μου άρεσε πάρα πολύ του Μεξικό και της Νορβηγίας.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγες η Μινέρβα. Η στρατιωτική, η παλιά, η Ήλιος.
2: Είμαι μεταξύ Νορβηγίας και Μεξικού εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Λάκης Γαβαλάς, τι είπε για το πράσινο ακροτήρι? Λέει, είναι φοβερή φανέλα.
0: Ναι.
2: Ωραίο, λέει, το μπλε ηλεκτρικ της φανέλας. Και δεν, λέει, πολύ όμορφα με το καφέ χρώμα. Και έχω και ένα ακόμα.
0: Τη χειρότερη θέλω να μου πει.
2: Τη χειρότερη, ακριβώς.
0: Αυτό θέλω.
2: Η χειρότερη, λέει, είναι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
0: Ναι.
2: Μέτριο, με όπως χάλια, λέει, το χρώμα. Ούτε λογότυπο, ούτε τίποτα. Και τέλος, για τη φανέλα της Ιορδανίας, είπε, σαν να φοράει το σόβρακό του με το φανελάκι του.
0: Άρε, Λάκη. Λάκης Γαβαλάς, ένας μοναδικός θεός. Μετά τον Ζόρζ Μουνιέ, το δικό μας, βεβαίως. Γιατί αν δεν ευλογήσουμε τα γένια μας, δεν γίνεται. Πάμε διαφημισούλες. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγετε. Θα περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα μέχρι και τις 11. Και μην ξεχάσετε στις 9 και 10, εκεί κοντά κάπου, θα ακουστεί η κόρνα για να σας δώσουμε δωρεάν ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο που πήγα χθες να κλείσω.
1: Και έπαθε σοκ.
0: Πανάκριβα, ρε παιδιά.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβε. κόβεται.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
23: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
25: Good morning, everybody.
26: Good morning, everybody.
27: Good morning, everybody.
24: Γιατί το πάρτι
27: Let's get started.
24: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: So easy to fall in love. Ολιβία Ντίν, ένα τέλειο τραγούδι. Παιδιά, καλό έφαγα μόλις τώρα. Έφαγα ένα παλιό κλασικό σπιτικό σάντουιτς. Νάνση, το είδες?
1: Το είδα.
0: Έκοψα ένα ψωμάκι. Ωραίο ψωμάκι κλασικό, αυτό που παίρνουμε στο σπίτι μας, χωριάτικο. Δύο φετούρες στη μέση. Κασεράκι και γαλοπούλα. Κλασικά,
1: και το πράγματα. Ψωμάκι ήταν έτσι αυτό το χοντρό το.
0: Ναι. Το χωριάτικο παλιό, σου λέω. Το προζημένιο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: το πήρα. Προζημένιο.
0: Μιμήθηκα λίγο τον Ιορδάνη σήμερα που τρώει κάτι τέτοια σαλάμια κτλ. Βέβαια, αυτός βαράει κάτι τεράστια σαλάμια.
2: Σαλαμάρες.
0: Για να αντέξει ο άνθρωπος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Χρήστο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα, φίλες Κατσόχυρε, όταν έτσι μαζεύεται η παρέα για το ματσάκι, η πραγματική μάχη είναι να συμφωνήσουμε από πού θα παραγγείλουμε.
2: Σας έχω όμως τη λύση εγώ. Σε αυτό το Μουντιάλ η επιλογή είναι μία. Σαβίκος.
0: Είναι ο Σαβίκος, βεβαίως, γιατί έχουμε και το Σαβίκος App και βρίσκουμε άπεκτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, σε μπέργκερ, στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες, αλλά και σε πολλά ακόμη συνοδευτικά και σαλάτες για εσάς που τα προτιμάτε. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη μας, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, εκεί στο κέντρο. Και λίγη ντοματούλα, λέει, έπρεπε. Μπιλ μου γράφει εδώ το Χριστινάκι μου, αγάπη μου γλυκιά. Όταν το ετοίμαζε η μαμάκα μου, την έβαζε την ντοματούλα. Τώρα που το ετοίμασα εγώ σήμερα με την τσίπρα στο μάτι, δεν λες που το έφτιαξα και αυτό και δεν έβαλα τίποτα άλλο μέσα και μπερδεύτηκα. Να βάλω καμιά πραλίνα με μορταδέλα μέσα και να μπερδευτεί το σύμπαν. Είναι όμως αυτό το οικογενειακό το σάντουιτς, το παλιό, το κλασικό.
1: Το παλιό, το γιαγιαδίστικο είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, είναι τέλειο μερικές φορές όταν έχεις χρόνο για να το φτιάξεις. Πάμε στο κορίτσι μας τώρα.
1: Λοιπόν, σας έχω μία περίεργη είδηση τώρα. Ναι. Ένας 14χρονος στο Παρίσι συνελήφθη επειδή έστεινε ένα ψεύτικο τελωνείο και εκβίαζε περαστικούς. Ήτανε με τον νεροπίστολό του.
0: Στο Παρίσι.
1: Και, ναι. Και τους έλεγε: αν δεν μου δώσεις 2 ευρώ, θα σε βρέξω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν τα δίνουν κιόλας τώρα που έχετε τόση ζέση στο Παρίσι.
1: Παιδιά, έγινε χαμός. Ναι. Το ανέβασε φυσικά και στα social ο νεαρός και κανάλι, θέλω να σας πω, στο TikTok και στο YouTube. Συνελήφθη από την αστυνομία γιατί κατάντησε, μάλλον κατέληξε, ναι, να εκβιάζει και τους αστυνομικούς. Να τους πιτσιλάει με τον νεροπίστολό του.
0: Πολύ ωραίο για να βγάλεις μετρητά. Τώρα μου έδωσε μεγάλη ιδέα να βάλω Αντωνάκη Χαριλάο στην είσοδο του πάρκου. Με νεροπίστολο να βαράει. Και να λέει: για να μπείτε μέσα, θα μας δώσετε 1 ευρώ. Ωραία, φίλε. Θα γίνει, να πούμε έτσι, απλαδούρα. Τα βγάλαμε τακτοπλοϊκά. Τα βγάλαμε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ώρα για ροκ μπάντα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και σήμερα είμαστε σκληροί, αλλά και πολύ παλιοί.

0: Let Me. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, είστε και σήμερα δίπλα μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον George. Καλημέρα στην όμορφη πρωινή παρέα, στον Αποστόλη μας και σε όλους εσάς που μας ψάχνετε και να μας βρείτε και να μας ρωτάτε πράγματα. Τα έχουμε όλα, παιδιά, στα site μας για τους διαγωνισμούς. Γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να τα λέμε στον αέρα, το καταλαβαίνετε. Είναι κουραστικό για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να παίξουν, ας πούμε, και θέλουν να ακούσουν περισσότερη μουσική και τα δικά μας. Καλημέρα στην κλικιά μου την Όλγα, την Μένη, που το θυμηθήκατε, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι κομματάρα. You really got me. Φοβερή ροκιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μας δείχνει πινελίκια γιατί δεν βλέπουμε το τηλέφωνό μας. Εκπομπή κάνουμε, αγόρι μου. Δεν χαζοφέρουμε. Άλλοι δουλεύουν και όλη την ημέρα γυρίζουν δεξιά-αριστερά και κάνουν πράγματα και μπερδεύονται. Άλλοι είναι αυτοί, όχι εμείς. Τώρα, τι μας έχει κάνει, παιδιά, η Waterland? Είναι φοβερή και τρομερή και φέτος και έχουμε φάει μεγάλο κόλλημα με τα σκαλιά που ανεβοκατεβαίνουμε συνέχεια για να τσουλήσουμε, πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες, και δεν έχουν βάλει κανένα σανσέρ. Καλό αυτό, γιατί το κάρδιό μας για φέτος είναι οι σκάλες.
1: Και ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ.
0: Υπέροχη Waterland. Πάμε τώρα γρήγορα στο ανέκδοτο.
2: Πώς λέγεται ο ορφανός Ιταλός?
0: Ορφανός Ιταλός? Πω ρε, τι είπες τώρα, ναι, εσύ.
1: Ορφανός Ιταλός.
0: Ορφανός Ιταλός.
1: No.
2: Μάμα καμία.
1: Μάμα καμία. Είσαι
0: χαζό. Τώρα αλήθεια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι χειρότερα και με αυτά τα κινέζικα για τα ούραγε.
0: Παιδιά, αυτός είναι ο σκατζόχυρος. Αυτός που αγαπάνε όλοι και να βρίζουν ταυτόχρονα όταν ακούνε τέτοια ανέκδοτα. Ξαναπέστο.
2: Ορφανός Ιταλός.
0: Όχι ρε,
2: μάμα καμία.
0: Μάμα καμία.
3: Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride.
7: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
11: Ναι,
10: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς.
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε...
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στιγμώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
17: Καφέ από τα φορόλ, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
18: Zoo News. Σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου σημειώθηκε στη Σκάλα Περέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση. Το ενδεχόμενο παράταση σε έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Για μένα η συμφωνία έχει τελειώσει, είχε δηλώσει χθες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 9 χρόνια. Ήδη κυκλοφόρησε το νέο σίγκλ του συγκροτήματος με τίτλο Street of Dreams. Καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
20: Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα και πάλι. Είναι η τρίτη ώρα του show. Είμαστε εδώ, ο Πινάκης με την Boss Crew σε πολύ καλή διάθεση. Και σήμερα με τον φρεσκοκουρεμένο Θοδωρή Κατζόχυρο.
21: Καλημέρα σας.
20: Τι κάνεις, αγόρι μου?
21: Σας άρεσε το καινούργιο μου μαλλί?
20: Πάρα πολύ ωραίο είναι το look σου.
21: Τα πήρα γύρω γύρω και τα πάω να τα αφήσω.
20: Τι θα κάνεις?
21: Να τα αφήσω λίγο
18: γύρω,
21: τα
18: γύρω.
20: Καλλιέργεια.
21: Θα πάω έτσι να τα κάνω έτσι ωραίες αφέλειες. Δεν συνοώ έτσι. Τα κάνω έτσι.
20: Δεν συνάντησα.
18: Εντάξει, πάντως μέχρι τώρα είναι ωραίο το κούρεμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
20: Περνάνε τα χρόνια και συνεχίζει τις βλακίες. Θα τις κάνω ωραίες αφέλειες. Τι αφέλειες να κάνεις?
21: Αυτά εδώ έτσι, πώς λέγονται αυτά εδώ έτσι?
20: Τους
21: κομιωτικούς δεν τους ξέρω.
20: Κομιωτικούς
21: όρους.
20: Πες Νάνση, καλημέρα.
18: Λοιπόν, καλημέρα σας. Αυτή την ώρα έχουμε μια viral ιστορία στο TikTok. Έχουμε φυσικά το παιχνίδι μας, το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα DJI Fridays. Ναι, πήρα πρωτοβουλία. Έχουμε το Ζόρζ Μουνιέ από τα ταιριά του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
20: Πολύ πολύ ωραία. Να σας πω εγώ τώρα, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε σίγουρα C-Jets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Σαλπάρετε από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνετε
18: σε Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σε Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και σε Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά.
20: Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
18: Με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
20: C-Jets! Κερδίζεις καλοκαίρι. Μας είπε να το πούμε, ρε. Μου αρέσει αυτό να τα λέμε μαζί. Τώρα, επιπλέον με το Zoo Radio κερδίζετε και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Συντονίζεστε καθημερινά εδώ στις 9 και 10. Στο περίπου, προσέξτε παιδιά, με απόκληση είναι αυτά, συν πλην 10 λεπτά, έτσι. Πρέπει να ακουστεί όμως η κόρνα, αλλιώς σας ακυρώνουμε. 9 και 10 το πρωί, 3 και 10 το μεσημέρι, 8 και 10 το βράδυ. Και μόλις ακούσετε το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, στο Viber και όχι SMS μήνυμα, γράφοντας διακοπές. Και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Που σημαίνει ότι όταν θα ακούσετε την κόρνα εδώ, ο Σκάτς, την κόρνα του πλοίου που όταν την ακούω. Κάτσε, γιατί μπορεί να στείλουν τώρα.
21: Όχι, μη στέλνετε.
20: Εσύ ήσουν, ο Σκάτς ήταν, δεν ήταν η κόρνα.
18: Εσύ ήσουν.
20: Όταν ακούσετε λοιπόν το διακοπάρες στο Zoo Radio και την κόρνα του πλοίου, θα πρέπει να στείλετε στο Viber το μήνυμά σας. Την Παρασκευή η κλήρωση για άλλους δύο νικητές από ένα διπλό για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου στον καθένα.
22: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
23: με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Ο περιφερειακός παραμένει καθαρός ακόμη και αυτή την ώρα. Λίγο μόνο Τριανδρία για εσάς που κινείστε ανατολικά θα κολλήσετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Ναι. Η Ανθέων βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα. Η Τσιμισκή θέλει υπομονή να τη διασχίσετε από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου και Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι όμως ανοιχτά.
20: Άρα δηλαδή ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ καλός.
21: Ναι, πολύ ωραίος.
20: Μήνυμα Χρήστο Τοκμακίδη. Θα αργήσω πάρα πολύ σήμερα. Ο περιφερειακός είναι ξεκολάδικο από την κίνηση να πει στους Κάτσου.
21: Είναι απατεώνας. Μόνο αυτό έχω να πω εγώ. Απατεώνας.
20: Θα σου κρατάει μούτρα να ξέρεις τώρα. Την πιφάρα ανοίξαμε εδώ πέρα.

0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Είναι το Love Me Not από την Ravin Leney στον Ζου 90,8. Και φαντάσου σήμερα το πρωί φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για πάω να δουλέψω, να έλεγες πάω να πετάξω, πάω να ταξιδέψω. Πω πω παιδιά, αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου.
1: Αν θέλεις να ζήσεις κι εσύ όμως μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com.
0: Έτσι, καμία μέρα στην δουλειά σου δεν θα είναι η ίδια. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους τους πιλότους και τις αεροσυνοδούς που μας ακούνε αυτή την στιγμή και που πολύ τους ζηλεύουμε που ταξιδεύουν, αλλά δεν ξέρω τώρα αν απολαμβάνουν τα μέρη στα οποία προσγειώνονται ή αν φεύγουν κατευθείαν. Είναι γι' αυτό κάτι
1: είναι,
0: το οποίο
1: ναι, γιατί...
0: είναι προς διερεύνηση.
2: Ευχαριστούμε το Πενινάκη και τίποτα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Λίνα μας. Πολύ γέλιο ρίχνω το πρωί. Μπράβο, λέει, στην όμορφη παρέα του Ζου. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Μαρία που είναι εδώ. Καλημέρα στην όμορφη σας παρέα και.
1: Και σας έχω αυτή την ιστορία που έγινε viral για εργαζόμενους στη Gen Z. Όταν χάλασε το κλιματιστικό στο γραφείο, δεν έμειναν εκεί να υδρώσουν. Ακούς, Μαργαρίτη, σηκώθηκαν και έφυγαν. Πήρανε τα λάπτοπ τους, πήγανε σε μια καφετέρια και ενημέρωσαν το HR. Επιστρέφουμε μόλις φτιαχτεί το air condition.
2: Και καλά έκαναν.
0: Και συγχαρητήρια. Μπράβο. Θα δώσω εγώ.
2: Ναι.
0: Και θα πω ότι μπράβο, χίλια μπράβο, δεν περιμέναμε την Gen Z. Παλιότερος πρωινός πλοηγός, όταν
1: τα
0: χαλούσε το air condition, την έκανε και έλεγε και άντε γεια.
1: Και δεν ενημέρωνε και το HR.
0: Και μπράβο του. γιατί, κοιτάξτε παιδιά, τώρα δεν μπορεί να δουλεύεις χωρίς air condition σε πολύ ζεστό περιβάλλον, ειδικά όταν υπάρχουν πάρα πολλοί υπολογιστές, γίνεται χαμός. Ζήτω στην Gen Z.
1: Το ερώτημα είναι, βάζουμε υγιή όρια στη δουλειά ή είναι θράσος?
0: Καθόλου θράσος δεν
1: καθόλου
0: είναι.
1: Θράσος,
0: δεν είναι θράσος.
1: Μ' αρέσουν οι απόψεις σου.
0: Ναι, μα φυσικά συνέχισαν να δουλεύουν.
1: Από την καφετέρια.
0: Ναι, αλλά η παραγωγή δεν σταμάτησε.
1: Έτσι,
0: θα μπορούσαν να πούνε ότι επειδή δεν έχει εργοδίσει στη δουλειά, σταματάω να δουλεύω. Ήταν όμως τίμη.
1: Πήραν το λάπτοπ, ναι, πήγαν στην καφετέρια.
0: Και έκαναν τη δουλειά
1: του
0: στην καφετέρια. Όλα καλά, όλα πόπα. Κυρίες και κύριοι, ο Avicii με ένα τέλειο τραγούδι που μας είχε γράψει κάποτε. Το απολαμβάνετε εδώ μαζί μας και σήμερα. Και σε λίγο παίζουμε.

0: Και μετά λες, Νάνση, ότι εγώ είμαι ο ανάποδος, είμαι ο γρουσούζης σου έτσι και τα λοιπά, που μου έχεις βγάλει τόσα πράγματα σε σχέση με το πώς συμπεριφέρομαι. Στέλνω στη γυναίκα μου τώρα τη λέξη Σαντορίνη και η απάντηση είναι καλό σου ταξίδι.
1: Έλα ρε Σιρήνη, γιατί ρε κορίτσι μου έτσι.
2: Βασίλη, δεν παίρνεις εμένα παρέα.
0: Φιλαράκι.
2: Να πάρουμε και τον Αντώνη να πάμε τα τρία μας τα αγοράκια και ξέρω να περάσουμε.
0: Ωραία, τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Τα αγοράκια.
2: Το βράδυ βόλτες.
1: Τα λέμε αργά.
0: Και χθες το λέμε αργά, δεν θα πιστεύετε. Και αν μας ακούει κάποιος από την Τίνο και έχει κάποιο κατάλημα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, βοηθήστε μας. Γιατί θα με χωρίς η γυναίκα μου. Δηλαδή δεν θέλω να πάει στην Σαντορίνη. Έκλεισα εγώ τώρα ένα κατάλημα εκεί. Ευτυχώς έχει δωρεάν ανακύρωση. Οπότε ή θα πάμε με το σκάτζι ή θα βρούμε εκεί, ψάχνουμε Τίνο, ψάχνουμε Ήοφο, Λέγανδρο, αυτά, κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, εγώ ψηφίζω Σαντορίνη. Έχω πάει πολλές φορές και με παρέα.
0: Και με την Ιωάννα πήγες.
1: Και με την Ιωάννα πήγα πριν δύο χρόνια και ήταν καταπληκτικά υπέροχα και... Οι Κινέζοι, ας πούμε, που λένε που μαζεύονται να δουν το Ιερό Βασίλειο μια συγκεκριμένη
2: μετά
1: ώρα.
2: Σκορπά, σκορπά.
1: Ναι,
2: αυτή,
1: σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Σκορπάνε οι Κινέζοι, σαν τις μύγες.
2: Μετά δεν τους βλέπεις.
0: Δεν αυτοί οι
1: γιατί στη Ρώμη που πήγε δεν είχε Κινέζους.
2: Παντού έχει, ρε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιωργάρο, τον Πιτσιρικά που ζωγράφησε το λογότυπο του Zoo Radio και στον Ανδρέα που μας έστειλε το μήνυμα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι αγαπάτε το ραδιόφωνο που ακούτε. Καλημέρα και στον Χρήστο μας. Αυτός έχει φάει το σκάλωμα του αιώνα με την Έλενα. Δεν κατάλαβα, λέει, η Έλενα είναι αναπληρωματική. Δεν την ακούμε. Ή μήπως δύο γυναίκες μαζί θα μαλλιοτραβηχτούν.
1: Άκου, ούτε
0: Χριστάρα. Χριστάρα, η Έλενα κάνει κάθε μέρα εκπομπή. Κάθε μέρα εκπομπή 9 με 12 το βράδυ από το Σεπτέμβριο. Έτσι είναι βασική πρωταγωνίστρια της
1: βραδινής
0: ζώνης. Ναι. Όταν έφυγε η Νάνση που ρίχνει πολύ εύκολα πέτρα πίσω της, έτσι τη βάλαμε μαζί μας γιατί θέλαμε ένα κορίτσι να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ξέρουμε ότι σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς στη ζωή από μικρά παιδιά μας λέγανε ότι πρέπει να διαλέγουμε μια γυναίκα να έχουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας το είχαμε αυτό. Κάποια στιγμή το αποδεχθήκαμε όλοι οι άντρες και διαλέξαμε μια γυναίκα. Εμείς διαλέξαμε την Άνση προς το παρόν. Ενώ και με την Έλενα περάσαμε ωραία.
1: Μέχρι να γίνετε μουσουλμάνοι και να έχετε πολλές.
0: Λοιπόν,

0: Λάγκη Φολέγατρος, ωραία επιλογή. Για να μην σταλθούν τα εξώδικα. Νάρση, πάμε! Πάμε καλά.
1: Δεν είπα όμως τι κερδίζουμε.
0: Άσε μωρέ, πάμε!
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λεμαργό.
0: Οπα!
1: Να σε κάνω ένα βραδάκι, φάρω στη Φολεγανδρό.
0: Καταπληκτικά με αλφα, πάμε σκάς.
2: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι λεμαργό. Να σε κάνω ένα βραδάκι, φάρω στη Φολεγανδρό.
0: Αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Να το τραγουδήσετε και εσείς και να κερδίσετε τι?
1: TGI Fridays, καταπληκτικό γεύμα, δροσερά, κοκτέιλ καλοκαιρινά που έχουν έρθει στα Fridays από 16 Ιουνίου. Είναι 4, είναι υπέροχα, spicy melon cooler, summer love, golden sunset και gin berry.
0: Αυτό που πρέπει όμως να κάνετε είναι να νικήσετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα, οι οποίοι κάναν σήμερα φοβερές ερμηνείες. Θέλουμε και εσείς να είστε εξαιρετικοί, εκτός και αν το πείτε τελείως psycho. Με τρέλα, οπότε και τότε κερδίζετε.
3: Χαμπίμπι, γιάλα! Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Γιατί δεν θέλουμε καλήφωνους στην εκπομπή μας, θέλουμε τολμηρούς σαν και εμάς. 2-3-10-2-32-9-08. Σήμερα ερμηνεύεται την Ελένη, τη Φουρέιρα, που έγινε χαμός εχθές, νομίζω.
1: Χαμός, πανικός.
0: Είδες καθόλου, πήγες από εκεί?
1: Είδα story, πολλά story και μου είπε και συνάδελφος που πήγε.
0: Ναι, από το τρανζίστορ δίπλα μας, παιδιά, που είναι το ελληνικό μας ραδιόφωνο που σαρώνει έτσι στους 100,3. Αυτό θέλουμε, να τηλεφωνήσετε τώρα και να το τραγουδήσετε. Ενώ εμείς έχουμε ετοιμάσει ο Ζούνα και Bad Bunny και το Τεμποτέ.
4: Τεμπελάρο.

0: Στη δεύτερη γραμμή, ναι, ποιος είναι στη δεύτερη γραμμή, παρακαλώ.
1: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Εσύ έχεις πάει στη Φολέγανδρο να το πεις καλά ή όχι για εσύ?
1: Όχι, φέτος μάλλον.
0: Έχεις πάει φέτος, άρα τυχερή. δεν μπόρεσα να βρω χθες, έψαχνα Φολέγανδρο. Βασικά έψαχνα όλες τις Κυκλάδες. 3, 2, 1, δικό σου.
1: Παίρνα μέσα μου αεράκι, φάρω στη Φολέγανδρο.
0: Οπα.
1: Να σε κάνω ένα βραδάκι, φάρω στη Φολέγανδρο.
0: Πολύς φάρος έπεσε με σένα. Λοιπόν, παιδιά, και οι δύο ήταν καλές. Θέλουμε και μια τρίτη γραμμή, αλλιώς θα ψηφίσουμε μεταξύ των δύο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φίλες Κατσόκυρε, πιο πολύ ποια σου άρεσε από τις δύο?
2: Θα πω και οι δύο πολύ καλές οι ερμηνείες από τα κορίτσια.
0: Μπράβο, ναι.
2: Λίγο με άγγιξε το νούμερο 2 περισσότερο.
0: Το νούμερο 2 εσένα, Νάνση μου.
3: Και οι δύο έκαναν λάθη στους στίχους.
0: Τονικά.
3: Τονικά λίγο πιο πολύ και εγώ την Κατερίνα θα πω.
0: Τη δεύτερη.
3: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη?
3: Η Δέσποινα.
0: Η Δήμητρα, βέβαια.
3: Δήμητρα.
0: Η Δήμητρα μου άρεσε περισσότερο με την υπραχνή της φωνή. Πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Η Κατερίνα είμαι πάλι, γιατί έκλεισε η γραμμή.
0: Α, μην ανησυχείτε, εμείς σας κλείσαμε. Περιμένετε, μήπως θα σας ψηφίσουμε εσάς. Βασικά βαράνε οι γραμμές από κάτω, αλλά δεν ξέρω και τι να κάνω. Ποια να πάρω
2: και
0: ποια να αφήσω. Ναι, παρακαλώ, μήπως εδώ υπάρχει κάποια τρίτη γραμμή. Ναι,
1: ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε, είστε η τρίτη και τελευταία για σήμερα, παρακαλώ. Πώς σας λένε?
1: Ξεκινάω.
0: Πώς σας λένε?
1: Ναι. Γιώτα με λένε.
0: Γιώτα, από το Παναγιώτα.
1: Από τον Παναγιώτα,
0: ή
1: ναι.
0: Από τον Χάιλουξ το Ιώτα. Α, καλό! Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε.
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγώ.

0: Ναι, και σε σένα θα πω. Εμένα τελικά η Γιώτα, παιδιά, μ' άρεσε.
1: Αλλάζω την ψήφο μου. Τελικά. Ναι. Και εμένα η Γιώτα. Τώρα μου άρεσε η Γιώτα.
0: Η Γιώτα, λοιπόν. 2-1 η Γιώτα, εσύ.
2: Εντάξει, εγώ θα μείνω στην Κατερίνα.
0: Οκ. Okay. Με 2-1 σήμερα το δώρο το παίρνει η Γιώτα. Αύριο έχουμε και πάλι τραγούδι. Σας περιμένουμε.

0: The Fate of Ophelia, υπέροχο τραγούδι από την Taylor Swift. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Χρήστο. Αφού υποδεχθούμε πρώτα όμως τον Ζόρζ Μπουνιέ και πώς θα τα συνδέσω, θα σας το πω σε πολύ, πολύ λίγο. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο Ζόρζ Μπουνιέ. Ήθελες να τραγουδήσεις το τραγούδι της Φουρέιρα και εσύ?
1: Αχ, πώς μ' αρέσει και πώς ήθελα χθες να έρθω στη συναυλία στο θέατρο Γης.
0: Για πες, πες το μου λίγο, πώς θα τραγουδάς.
1: Μέσα, παίρνα, μέσα μαεράκι, αγοράκι.
0: Ωραίος, ωραίος, όσος μου είναι.
1: Θα σε κάνω πάρω τη φολέγαδρο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, έχουμε μια ερώτηση. Όταν στην πιάτσα της μόδας ακούγεται ο Ζόρζ Μπουνιέ ότι ετοιμάζει, λέει, φαντασμαγορικό fashion show σε γνωστό μαγαζί στο Λιτόχωρο που το έχει γνωστό μοντέλο, λέει, αν ισχύει να κάνουμε κράτηση, μου λέει ο Χρήστος.
1: Καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Δεν τα έχουμε πει ακόμα, είναι ανεπίσημα.
0: Έτσι ακούγεται στην πιάτσα όμως.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτι μαγειρεύουμε εκεί, κάτι θα κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Ένα πολύ ωραίο show θέλω, βραδινό, μέσα στη δροσιά του Λιτοχώρου, μέσα στη φύση, για να δείξουμε τα μοντέλα μας.
0: Πολύ πολύ όμορφα, αγαπημένη μου Ζόρζ Μπουνιέ, τι έχουμε για σήμερα?
1: Λοιπόν, κορίτσια, θέλω σήμερα να το προσέξετε πάρα πολύ αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Θα πούμε για πετσέτες στην παραλία.
2: Α,
1: θέλω
2: τι ωραίο όλες θέμα.
1: Να έχετε πετσέτα στην παραλία.
2: Εννοείται, τι χωρίς πετσέτα, θα το πάμε,
1: ναι,
2: στην παραλία.
1: Θα σας πω μετά το γιατί το λέω αυτό.
0: Πήγε πες το τώρα.
1: Γιατί θέλω η πετσέτα να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σας.
0: Ναι.
1: Θέλω να είναι μαλακή, απορροφητική, να στεγνώνει εύκολα και πάνω απ' όλα να είναι αρκετά μεγάλη.
2: Ah,
1: η πετσέτα πρέπει να είναι μεγάλη, να τη λύγει όλη την ξαπλώστρα.
2: Για να μην ακουμπάμε.
1: Με μικρές πετσετούλες, όχι, άκυρες.
0: Άκυρες, ωραίος, ωραίος ο Ζόρζ.
1: Ένα δεύτερο που κάνετε πάρα πολύ, και αυτό το κάνουν και οι άντρες, θα πω, μην παίρνετε την πετσέτα του ξενοδοχείου. Λέει το ξενοδοχείο, α, σας δίνω πετσέτα και την παραλία. Όχι. Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: καλέ, όχι. Τι τρελάθηκες έτσι?
1: Γιατί η πετσέτα είναι αξεσουάρ. Είσαι όμορφα ντυμένη με το μαγιουδάκι σου, το καπελάκι σου. Πρέπει να έχεις μια ωραία στυλάτη πετσέτα. Μη μου πας τώρα με το ξενοδοχείο την απλή, την άσπρη, την απλή, την μπέ.
2: Ζόρζ, να σου πω κάτι τώρα. Δεν θέλω να σε συγχύσω παραπάνω, αλλά οι πετσέτες από τα ξενοδοχεία είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι για να τις ακουμπάμε μόνο στην ξαπλώστρα. Δεν για να τυλιγόμαστε πάνω μας.
1: Ναι, αλλά και στην ξαπλώστρα που θα βάλεις εσύ τη μαυρισμένη σου κορεμάρα, κυρία Βλάχου. Θα πρέπει να έχει ένα στυλ. Θα πρέπει να έχει ένα όνομα.
2: Εντάξει, Ζόρζ, εντάξει τώρα.
0: Εγώ συμφωνώ σε όλα. Θα λέει ο Ζόρζ Μπουνιέ, όταν έχει τη δικιά σου την πετσέτα που είναι ωραία, που ξέρει ότι είναι καθαρή, πραγματικά καθαρή κτλ. Κάποτε να φανταστείτε ότι έπαιρνα μέχρι και μαξιλαροθήκες και σεντόνια. Τα πήγαινα και σε ακριβά ξενοδοχεία. Γιατί είχα αυτή τη ζούρλα. Μετά με έσωσαν αυτά τα ψεκαστικά που μπαίνω μέσα και ψεκάζω όλο τον χώρο.
1: Επίσης, η μόδα θέλω να πω ότι είναι η ζεμπρέ.
0: Ναι, ζεμπρέ.
1: Πάρα πολύ για τις κοπέλες. Θέλω με κρόσια.
0: Μπράβο.
1: Και οι πολύχρωμες πετσετούλες. Γι' αυτό είναι στη μόδα. Όχι οι απλές του ξενοδοχείου, Νάνση.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, φτάνει τώρα, μην το χοντρένουμε. Την Νάνση μου και Νάνση μου. Άστε την Νάνση. Μπλάχο αυτά.
1: Θα την αφήσω ήσυχη. Ξέρω ότι είναι στη
0: λάτη. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε στο show σου στο Λιτόχωρο. Φιλάκια.
1: Σας περιμένω, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μυρίζει λουκουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
9: Feel the sea. κουνούπια. Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
18: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Mr. Know It All, η μεγάλη τραγουδάρα για το καλοκαίρι του 2026. Για μένα, το ξέρω, εντάξει, μπορεί να με αρέσει τόσο πολύ σε όλους, εγώ πάντως το λάτρεψα. Τώρα το καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, σημαίνει παρέα, χρώματα αλλά και Mosaic Stores, Νάνση.
1: Και αν ετοιμάζεις το σπίτι για το καλοκαίρι, πέρασε από το Mosaic στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και ανακάλυψε χιλιάδες επιλογές σε διακόσμηση, βάζα, μπολ, κούπες, διακοσμητικά και είδη που μεταμορφώνουν το χώρο σου.
0: Και για την παραλία υπάρχει το Mosaic στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16, που υπάρχουν όλα τα παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης για όλους μας.
1: Και επειδή οι προσκλήσεις για γάμους, βαφτίσεις και γενέθλια δεν σταματούν ποτέ, στα Mosaic Stores θα βρεις και το δώρο που θα εντυπωσιάσει.
0: Βρήκαμε και τον Φώτη, ο οποίος μας έκανε μια δήλωση η οποία εμένα με σόκαρε, που δεν αγαπάω καθόλου το air condition, αλλά λέει: Μπιλάρα, πόσα χρόνια διανομή με φορτηγό στην πόλη και δεν έχω air condition στο φορτηγό. Απίστευτο, έτσι, να είσαι στην πόλη, στη ζέστη, στα κρύα, στο ένα και να μην έχει ο άνθρωπος air condition. Χαμός! Φίλε Φώτη, είσαι ένας και μοναδικός, όμως να ξέρεις ότι έχεις γλιτώσει πάρα πολλές αρρώστιες, γιατί το air condition είναι πράγμα
1: έχει γλιτώσει. Ρημάδι ο καημένος, στους 40 βαθμούς μέσα στο φορτηγό να πηγαίνω έρχεται μέσα στην κίνηση.
0: Εντάξει, υδρώνουν παραπάνω. Λίγο υδρώνουν παραπάνω, φίλε, κάτσε.
2: Δεν
0: γίνεται και αλλιώς, ακριβώς. Γεια σου, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα στο σοφάκι μας στο γλυκό. Καλημέρα στη Χριστίνα Αλιάνα. Καλημέρα στο top πρωινό, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη που είναι εδώ. Α, άλλαξε δουλειά ο Φώτης. Γι' αυτό λέει άλλαξε δουλειά. Επειδή δεν είχε
1: ερκοντήσιο. Δεν γίνεται.
2: Σας πάω εγώ τώρα λίγο.
0: Μας πάσει τώρα.
2: Μας πάω τώρα. 17 Ιουλίου 2015.
0: Μπράβο.
2: Τζέι Μπάλβιν και Γκίντζα.
0: Οπα!
2: Δώσ' το!
0: Τζέι Μπάλβιν, Γκίντζα. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Στέλνετε μηνύματα 2-3 για τη Σακύρα. Να σας πω ότι η Σακύρα είναι προς τα κύρα, όχι σε εμάς, αδόθε, που λένε στο χωριό. Είναι σε άλλες εκπομπές, γι' αυτό μην την ψάχνετε στο πρωινό σοου. Είναι 1-2 το μεσημέρι στην εκπομπή της Ειρήνης, 5-6 το απόγευμα στην εκπομπή των Troublemakers, 7-8 στον φίλο μου τον Πέτρο Σοφιανίδη και στην Έλενά μας στις 9-10. Σε αυτές μόνο τις ώρες όταν ακούτε Σακύρα θα στέλνετε το μήνυμα Σακύρα και τα λοιπά, και ενώ για αυτό το μεγάλο δώρο που σας δίνουμε για την συναυλία της Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Παίρνεις τηλέφωνο. Δώσε το χαρτί. Κλείστο. Πώς τη λένε? Ναι. Η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου ονομάζεται, είναι η Ιουλία. Ιουλία, καλημέρα. Ιουλία.
1: Ναι.
0: Μας ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Έχω μάθει ότι είσαι η πιο τυχερή γυναίκα του κόσμου. Είναι αλήθεια? Γιατί σήμερα έχεις 15 χρόνια γάμου επέτειο με τον αγαπημένο μου Αλέξιο. Αληθεύει?
1: Αληθεύει.
0: Πώς είναι να είσαι με έναν άνθρωπο 23 ολόκληρα χρόνια μαζί και να είσαι και 15 χρόνια παντρεμένη?
1: Υπέροχα.
0: Αλήθεια το λες? Γιατί εμένα μου εδώ μου λέει δεν θα το θυμάται και στεναχωριέμαι, θα της το πω εγώ και τα λοιπά.
1: Και όμως το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι? Δηλαδή εννοείς ότι άμα δεν σου πέραμε τηλέφωνο θα του έλεγες χρόνια πολλά?
1: Του είπα ήδη.
2: Άρα
1: μάλλον σας πρόλαβα.
0: Ο Αλέξιος δηλαδή τζάμπα μας γκρίνιαζε εδώ. Σ' αγαπάει πάρα πολύ. Αυτό μας είπε να σου μεταβιβάσουμε, να σου το μεταφέρουμε και ότι χαίρεται πάρα πολύ για την επέτειό σας, αγαπημένη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από το Zoo Radio είμαστε να συστηθούμε κιόλας, γιατί δεν πρέπει να μας ξέρεις. Από το Zoo Radio, ο Bill Nagy και η Boss Crew με πολύ αγάπη και ευχόμαστε να γεράσετε μαζί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα και στον Τωρέτο, ο οποίος ρίχνει πινελίκια στον περιφερειακό. Και γίνεται χαμός, φίλες Κατζόχυρε, αυτό μας λέει. Καλημέρα και στην Αμαλία που ακούει Zoo Radio και σήμερα. Το μαρινάκι μας είναι εδώ και τη στέλνουμε φυλάκι. Αλλά και στον Παναγιώτη, καλημέρα, παιδιά. Είδα στον ύπνο μου την Άνση, λέει, πως έφυγε πάλι διακοπές. Είναι αλήθεια?
2: Ο οικονόμου είναι.
0: Όχι.
2: Α, γιατί ο οικονόμου χθες με έδιωχνε.
0: Σε έδιωχνε, όχι, είναι άλλο είναι.
2: Όχι, όχι, δεν θα φύγω ξανά.
0: Ο Παναγιώτης μας ακούει
2: όλοι μαζί τώρα.
0: Όλοι μαζί τώρα θα φύγουμε πότε, θυμάσαι?
2: 31 Ιουλίου είναι η τελευταία
0: 31
2: εκπομπή.
0: Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή, Παναγιώτη. Οπότε μέχρι τότε μην βλέπεις τέτοια όνειρα, γιατί αγχώνεις πιο πολύ εμένα παρά την Άρση. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
14: ντολμά!
13: Όπου κι αν πας,
14: ντολμά! Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αρχίζει!
17: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
24: φίλε, λίγο πιο απαλά.
23: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Καλοκαίρι στο

0: Premium Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Zoo News. Σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου σημειώθηκε στη Σκάλα Περέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση. Το ενδεχόμενο παράτασης έως και μία εβδομάδα στη διορία για υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Για μένα η συμφωνία έχει τελειώσει. Είχε δηλώσει χθες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ και οι U2 κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 9 χρόνια. Ήδη κυκλοφόρησε το νέο σίγκλ του συγκροτήματος με τίτλο Street of Dreams. Καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, πού είστε βρε, πώς είστε εσείς που ξυπνήσατε τώρα, τι τύχη είναι αυτή. Φίλε, να ξυπνούσαμε στις 10 η ώρα, σκατζόχυρε.
2: Τι ωραία θα ήτανε.
1: Και να τεντωνόμασταν, να πιάναμε όλη την κρεβάτα.
2: Και θέλω, όταν ξυπνάω τέτοια ώρα, θέλω να βγω στο μπαλκόνι να κάτσω. Έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν ξυπνάς όμως.
2: Γιατί?
1: Γιατί ρε φίλε, πλέον 7 η ώρα ξυπνάς και Σαββατοκύριακο, από ό,τι μου έχεις πει από συνήθειο.
2: Ναι, έτσι είναι, η αλήθεια.
1: Εσύ έχεις ξυπνήσει ποτέ 10 η ώρα?
3: Όχι.
1: Αλήθεια, ε.
3: Το αργότερο που έχω τα τελευταία χρόνια είναι 9.
1: Στην Καλαμπάκα όταν πηγαίνω, επειδή δεν έχει καθόλου υγρασία, ξυπνάω 10 η ώρα το Σαββατοκύριακο. Αν δεν ξυπνήσει ο Αντώνης. Αν ξυπνήσει ο Αντώνης, αναγκαστικά.
3: Εντάξει.
1: Τα γνωστά. Μπαμπά, γάλα, κακάο και τα έτσι. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Έχουμε ανοίξει την ευκαιρία για την. Μάλλον το Viber για την δεύτερη ευκαιρία του Be The Bomb από την εταιρεία Δημάκη. Σε 200 ευρώ μετρητά σα δίνουμε και σήμερα. Αρκεί να γράψετε τι bomb ή βόμβα στα ελληνικά. Και ενώ να αφήσετε όνομα, τεπώνυμο και ηλικία και να το κάνετε αποστολή στο 6931-908-908. Αυτό είναι και η κλήρωση θα γίνει στις 10 και 15 πρώτα λεπτά. Έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και ζώδια, έχουμε και κουτσομπολιό. Το στοιχηματάκι το οποίο επιστρέφει σήμερα, αφού χθες είχαμε ρεπό και ένιωσα άδειος στην ημέρα.
2: Είδες τι χάλια που ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν είχαμε τίποτα. Δεν ήταν να δούμε λίγο ένα ματσάκι και δεν είχαμε χθες. Και βεβαίως να σας πω ότι έχουμε και έναν διαγωνισμό, ο οποίος σας στέλνει σε πρώτη προβολή.
3: Έχουμε πρεμιέρα το Evil Dead Burn, μια ταινία θρυλική, θα σας πούμε τις λεπτομέρειες αργότερα.
1: Πολύ πολύ όμορφα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
3: Έχετε μεγάλη επιθυμία για επιτυχία, αλλά και μια δυνατή σχέση με την οικογένεια και την ασφάλεια.
1: Αχα.
3: Λίγοι ξένουν την ισχυρή συναισθηματική σας φύση και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tom Hanks.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον φίλο μας τον Ευρυπίδη που έχει αυτά τα γενέθλια που περιέγραψες και αυτό το χαρακτήρα.
3: Ωραίος.
1: Και του το εύχεται μέσα από την ψυχή της και την καρδιά της και τον ερωτά της, το τζενάκι μας, το οποίο είναι εδώ, είναι παντρεμένα τα πουλάκια μου.
3: Τέλειο.
1: Έλα σκατζούλη, πάμε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Περιφερειακός, έχει κίνηση μόνο λίγο στην Νεάπολη και λίγο στην Τριανδρία. Μην βλέπω μηνύματα που
1: καλά,
2: λένε
1: ρε, φίλε,
2: ότι γίνεται χαμός και χαμός. Δεν γίνεται χαμός στον περιφερειακό. Δύο κομμάτια είναι μόνο.
1: Εντάξει.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου Κατσιμίδη, όλες αυτές οι οδοί είναι πεντακάθαροι. Λίγο κολλάει η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι Αγία Σοφίας. Μετά ανοίγει και η Τσιμισκή.
1: Γύρισε η Νάντση, λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Γύρισε, γιατί δεν μας άκουσες χθες? Από χθες είναι εδώ το κορίτσι μας. Καλημέρα και στην Νατάσα, η οποία αναρωτιέται. Καλημέρα. Θα παίξω εγώ ποτέ? Τι να σας πω, ρε παιδιά, κλήρωση κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να βγάζουμε 20 άτομα την ημέρα. Αλλά η μετά ήθελε να έχουμε τράπεζα χορηγό. Να πληρώνει και να στέλνει. Καλημέρα, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην Έλενα. Damien Pala, Jenny, Σελίγο Μπέρσον Μπούν, sorry, I'm here.

0: Τρέπει λοιπόν, αγαπημένοι μου, το Μουντιάλ και σήμερα. Και βεβαίως θέλουμε το Great Grill Grill στο πιάτο μας, στο χέρι μας ή στο σαλόνι μας για τον μεγάλο αγώνα, έτσι και σήμερα. Οπότε θέλουμε τον Σαβίκο μας.
1: Μπες στη φάση λοιπόν με το Σαβίκος App και βρες τις άπεκτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Και να καλοφάμε κιόλας, γιατί έχει ζουμερά ελληνικά κρέατα 100% ελληνικά, έτσι. Όχι. Και καλά ελληνικά, έχουμε γεύσεις που δεν παίζονται σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο Σύνταγμα. Γλυκιά, καλημέρα στην Τζορτζίνα, στον Γιώργο, στην Παρασκευή και στην Χριστίνα που μας ακούνε πολύ δυνατά. Καλημέρα παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Πάντως από όσο θυμάμαι, παντρεμένος δεν είμαι ακόμη.
1: Οπα.
0: Πολύ βιάζεται το τζενάκι.
1: Οπα.
0: Ούτε 10 χρόνια δεν είμαστε μαζί. Ευρυπίδη θα σου το πω. Πάρε το κορίτσι, αλλιώς θα στο κουνήσει το μαντίλι και θα είναι και καλαματιανό. Να το θυμάσαι αυτό. Γιατί όπως είπα χθες και σε ένα φίλο μου που κρατάει πολλά χρόνια τη δικιά του, έτσι, και νομίζω ότι αυτός θα είναι η εξαίρεση. Προσέξτε, γιατί υπάρχει και η διαίρεση. Και μετά δεν το καταλαβαίνετε πώς μένετε έτσι με τη σιγουριά.
2: Ξεκρέμαστη.
0: Έλα λίγο πάμε.
2: Λοιπόν, ναι. Τώρα πάμε λίγο στον ύπνο.
0: Μπράβο.
2: Ο οποίος ύπνος, Βασίλη, δεν επηρεάζει μόνο την ενέργειά μας, επηρεάζει και τις ορμόνες μας. Άκου τώρα να δεις τι λέει αυτή η έρευνα. Το 80% της τεστοστερόνης παράγεται, ναι, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν κοιμάσαι λοιπόν εσύ λιγότερο από 6 ώρες το βράδυ, ουσιαστικά μειώνεις τα επίπεδα ανδρισμού σου.
0: Αλήθεια λες?
2: Ανδρισμού του οργανισμού σου, ναι. Πρέπει να αρχίσει να κοιμάσαι. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
1: Μην χάσει τον αντρισμό σου, Βασίλη.
0: Όχι, να μην κοιμάμαι, εννοεί, ρε παιδιά, η έρευνα.
2: Όχι, να κοιμάσαι.
1: Πάνω από 6 ώρες.
2: Αν κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες, μειώνει.
0: Στο συνεχόμενο ή και το μεσημεριού?
2: Όχι,
0: συνεχόμενο. Στο σύνολο.
2: Στο σύνολο.
0: Στο σύνολο για πλάκα, εννοείται.
2: Ωραία. Ωραία, γιατί αν δεν κοιμόσουνα,
0: ναι,
2: θα μείωνε τα επίπεδα ανδρισμού του οργανισμού σου.
0: Πω, τι θα παθαίναμε.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες από 6
0: δεν
2: ώρες
0: θα έκανε
2: ύπνο,
0: κούκου δηλαδή.
2: Δύσκολα θα ήσουν.
0: Δύσκολα θα ήμουν.
2: Λοιπόν, ο ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση, στη μυϊκή ανάπτυξη, στην απόδοση και στην διάθεση.
0: Κοιμηθείτε για να σκληρύνετε, λέει, ναι, με άλλα λόγια η Νάνση Βλάχου.
1: Κάνε σκληρό.
0: Σκάσε. Εγώ το πάω να το πω απαλά. Θες να το σκληρίζεις μετά πολύ και εσύ.
1: Αφού σκληρίζει
0: το πάθο. Κοιμηθείτε, αγόρια.
2: Δεν μπορεί να κρατηθεί. Κοιμάται πολύ ο Σκάτ. Πολλές ώρες.
1: 12ωρο κορίτσια.
0: Μόνο ανάσκελα πια. Παιδιά, καλημέρα. Κάνουμε την κλήρωση. Πώς το έλεγε ο Κατακουζινός? Πάρα αυτά. Και βγάζουμε κάποιον στον αέρα σε λίγο για να παίξει μαζί μας. Εν τω μεταξύ, έχεις πει ποτέ τη λέξη καλησπέρα παιδες ή γεια σας παιδες?
1: Το παιδες το χρησιμοποιώ, γεια σας παιδες, ναι.
0: Το είπα χθες λοιπόν και ήταν η Ειρήνη με τον Αντωνάκη πίσω και μου λένε κάτι παιδιά. Λέω παιδιά, φεύγω. Λέω να το βάλετε εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι γερός. Και λέω εγώ, εσείς να είστε καλά παιδες. Και οι άλλοι
2: τρελάθηκε.
0: Με πέρασε γενιές 14.
2: Boomer και έτσι.
0: Και έτσι, και ποιος το λέει το παιδες και από πού και ως πού αυτή η φράση. Και δεν τη λέει κανένας.
1: Όχι, το
0: γιατί...
1: λένε, το λένε.
0: Το λένε, δεν το λένε στις σκάτς.
1: Η Gen Z το λέει.
0: Το λέει η Gen Z. Αν μας ακούει κάποιος από την Gen Z, αν σας πει κάποιος καλημέρα παιδες ή γεια σας παιδες, θα τσατιστείτε, θα πείτε ότι είναι μπουμεριά. Γιατί, δηλαδή, σχεδόν έχασα τον ύπνο μου χθες. Σκεφτόμουν τόσο χάλια αυτό το παιδες.
2: Έχετε προβλήματα στην οικογένεια.
0: Γι' αυτό βγαίνω και χορεύω.

0: Όχι άλλο ζαρανό, φτάνει, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, φαντάζομαι ότι το χαμηλώσαμε σε μεταδόσεις αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Αλλά αρέσει, ρε αδερφέ, είναι καλοκαιράρα.
1: Και στη Μαρία να στείλουμε πολλά φιλιά που μας ακούει και τρελάθηκε με το προηγούμενο τραγούδι.
0: Teach me how to doggy. Teach me how to doggy, κομματάρα. Λοιπόν, έχω δύο απαντήσεις πριν βγούμε τώρα για να παίξουμε το παιχνίδι μας από την Gen Z. Πρώτα απ' όλα, ο Χρήστος λέει: Bill, είσαι full boomer, bro, sorry. Χώνει φούλο Χριστάρας, καλημέρα Χριστάρα. Και ένα κορίτσι μας έχωσε πολύ δυνατά πριν από λίγο. Ποια είναι αυτή η Μαρία, ποια ήταν που είπε
2: επίσης? Gen Z είναι.
0: Και αυτή η Gen Z λέει είναι εντελώς μπουμεριά αυτό. Ναι, η Μαρία, η Μαρία. Καλημέρα, το λέμε εμείς λέει για να κοροϊδέψουμε τους boomers. Δηλαδή γεια σας παιδες, λένε η Gen Z για τους boomers. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαλάντη. Δεν θα με πειράζει καθόλου λέει να μας λέγανε γεια σας παιδες, ίσα ίσα μην σας πω, θα μας άρεσε κιόλας. Και έχω όντως χρόνια να ακούσω αυτή τη λέξη. Respect στη Millennial Gen, φιλιά πολλά, είστε υπέροχοι, μας γράφει η Gen Z. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, φιλαράκια μου στην Gen Z. Και πάμε γρήγορα για να παίξουμε, γιατί είναι η ώρα του Νικόλα, ο οποίος κληρώθηκε σήμερα.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: 102 από τις 120 συμμετοχές. Έχει γίνει ένας χαμός σήμερα με το διάρι, με το 2, με τις σκληρώσεις κτλ. Και πάρα πολλές συμμετοχές σήμερα. Πεμπτιάτικο. Νικόλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το 102 είναι ο αριθμός ο οποίος σε έβγαλε σήμερα. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις αν νιώθεις τυχερός ή γενικά και αν είσαι τυχερός στη ζωή σου.
4: Νιώθω, νιώθω. Πολύ γιατί νάτι, χθες κάτι κουτσουλιές, κάτι τέτοια.
0: Ωραίος ο παίχτης. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, Νικόλα?
4: Ηλεκτρολόγος είμαι.
0: Ηλεκτρολόγος είναι ο φίλος και πάντα χρήσιμος σε όλους μας. Και βεβαίως θέλω να μου πεις, Νικόλα μου, την ηλικία σου.
4: 30
0: χρονών. 30. Άρα ούτε Gen Z, έτσι, ούτε Millennial.
4: Το ενδιάμεσο.
0: Κάτι το ενδιάμεσο.
4: Millennial με Gen Z.
0: Ωραίος.
1: Zillennial.
0: Zillennial.
4: Ναι.
0: Δεν μου λες, άμα σου πούνε και είσαι μια παρέα, καλησπέρα πέντες, εσύ θα το θεωρήσεις μπουμεριά ή όχι τελικά?
4: Εντάξει, εγώ το λέω. Αλλά με κράζει η κοπέλα μου που είναι πιο μικρή. Οπότε ναι, εντάξει.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι. Το ότι θα μας κράξει η κοπέλα μας είναι αιώνιο το θέμα, ό,τι και αν πεις. Δηλαδή και κάτι άλλο να λύγες. Λοιπόν, 1, 2 ή 3 τώρα στα δικά μας.
4: Πάμε στο 2.
0: Πάμε στο νούμερο 2. Θα ξεκινήσουμε την Άνση αυτή τη φορά.
1: Σήμερα μου αρέσει το 2.
0: Τη αρέσει το 2 σήμερα, ωραία, φίλε μου Νικόλα. Φίλε Κάτζ.
2: Πριν πέτυχα βόμβα. Πιστεύω να μην
0: καταπληκτικό.
2: Πιστεύω να μην πέτυχω σήμερα και εγώ είμαι υπέρ του 2.
0: Είναι υπέρ του 2 και οι 2. Οπότε.
4: Μένω. Θα το πάρουμε.
0: Θα το πάρουμε. Κυρίες και κύριοι, διαλέγει να πιστέψει το ένστικτό του αλλά και το ένστικτό των 2 εδώ παιδιών απέναντί μου. Παιδιά να του κάνει Θεός, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: και δεν αλλάζει βόμβα, έτσι.
4: Αφού πήρα και την έγκριση.
0: Και αφού είχες και κουτσουλιές, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, μένει σταθερός στη δεύτερη βόμβα, δεν θέλει να την αλλάξει. Εγώ όμως, μιλώντας με τον τραπεζίτη φίλο, ο οποίος ελέγχει το ποσό το χρηματικό που υπάρχει διαθέσιμο γενικά, έχει να κάνει μια τεράστια προσφορά σε εσένα, 50 ευρώ για να μην παίξεις.
4: Όχι, εντάξει, αφού βγήκα μετά από τόσο καιρό, παίξουμε.
0: Α, σκληρός. 50 ευρώ, φίλε, δεν τα πήρε. Νικόλα,
4: όχι,
0: καλή επιτυχία.
5: Παίζετε για τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70 ευρώ.
0: Stop.
5: 80 ευρώ.
4: Άντε, άλλο.
0: 90 ευρώ. 70 πήρε, θα δούμε μέχρι που πάει η βόμβα.
5: 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Πήγαινε στο 110 και μετά έχανες, κέρδισες 70 ευρώ.
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο πολύ χαλαρό, χαλαρός ο παίχτης, όλα εύκολα. Δεν πήρε 50, πήρε 70, συν 20 ευχαριστώ. Ευρώ. Ρίσκαρες για 20 ευρώ, βρε Αλάνη.
4: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Okay.
4: Το έχω μελετήσει το παιχνίδι στο δρόμο κάθε μέρα για τη δουλειά.
0: Τι μελέτη, κάτσε λίγο τώρα. Τι μελέτη έριξε δηλαδή και ήξερε ότι δεν πρέπει να πάρει το 50άρικο.
4: Το πού να σταματάτε, αφού το έχω έτσι στο μυαλό περίπου.
0: Στο περίπου, μάλιστα.
4: Άμα με δώσει.
0: Ναι. Άμα σε δώσω. Όχι, παίζω πολλές φορές ανάποδα, να το ξέρεις αυτό. Είσαι τυχερός.
4: Α, δεν πειράζει. Την επόμενη θα ξέρω. Τώρα είμαι τυχερός.
0: Έγινε.
4: Η κουτσουλιά.
0: Φίλε μου, και η κουτσουλιά σου ήταν το σημάδι σου. Μέσα στην ημέρα η γραμματεία θα μιλήσει μαζί σου για να σου πει πότε θα πάρεις τα μετά. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε, παιδιά.
4: Έγινε, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Millennials, Zillennial, Boomers, όλοι εδώ είμαστε μαζεμένοι. Alex Warren, Ordinary.

0: σήμερα η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη Νάνση μου. Έτσι και εσύ με την οικογένειά σου στην Γλυκιά, αφού τα παιδιά ξετρελαίνονται. Ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
1: Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα, ναι, και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland. Η ανάγκη, η μεγάλη, το έχουμε πολύ ανάγκη.
0: Το έχουμε ανάγκη γιατί θέλουμε τη δροσιά μας και εμείς να γουστάρουμε, να παίζουμε και με τα παιδιά μας, να περνάμε τέλεια. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι παίζει με τον κόσμο.
1: Θα σας πάω στην Αθήνα. Φωτιά ξέσπασε το πρωί νωρίτερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και διασωληνωμένους, τρεις, και βαριά έτσι με τραυματίες. Σε άλλα νέα, καταστράφηκε επίσης κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά σε στρώμα.
0: Αυτό το διάβασα και μου έκανε εντύπωση.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, λέει. Μένει να αποδειχτεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Προσήχθη ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Και τέλος, με το παλιό Air Force One έφυγε ο Τραμπ από την Τουρκία και άλλαξε αεροσκάφος στη Βρετανία. Ανησυχίες μεγάλες μετά τα πλήγματα στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά και πάλι εκεί έξω και όχι τίποτα άλλο. Τώρα οι περισσότεροι θα φύγουμε και διακοπές και θα δυσκολέψει το θέμα εκεί. Συγχαρητήρια στην Άνση που εμπέδωσε τους Ζηλένιας. Λέει, το θεωρώ προσωπική μου έτσι, επιτυχία.
1: Ο Σαράντης.
0: Έτσι.
1: Ναι, ο Σαράντης.
0: Έχεις δίκιο. Σαράντη.
1: Μου το έμαθε, Σαράντη.
0: Εσύ μας το έμαθες, έτσι. Σας μαθαίνουμε μόνο εμείς πράγματα. Είσαι δάσκαλος και καλός, μάλιστα. Καλημέρα στην Γλυκιά μου την Άννα, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα στον φίλο μας τον Τζον, ο οποίος έσκασε μύτη. Και εδώ είναι και η Μέη που λέει: σε αγαπάω, Σκάτς, και ας θέλεις να μείνεις μόνος σου μια ζωή. Είσαι ο αγιάτρευτός μου έρωτας.
2: Σε ευχαριστώ. Παρακάτω, μ' αρέσουν αυτά τα λόγια από γυναίκες.
0: Πες κάτι όμως, κολοπεδό.
2: Με αγγίζουν αυτά τα λόγια.
0: Πες κάτι όμως, σκληρέ άντρα.
2: Όχι, και εγώ αγαπώ. Και εγώ,
0: εγώ αγαπώ.
2: Αλλά δεν μπορώ, είμαι άνθρωπος της μοναξιάς.
0: Μάλιστα.
2: Να κάνω.
0: Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, η Τζέννη επανέρχεται σε αυτό το συζυγικό μικρό κοντράκι που έχουμε στον αέρα. Μάλλον έχει ξεχάσει ότι έχουμε κλείσει ήδη εκκλησία και κέντρο. Να το πείτε, λέει το Ευρυπίδη.
2: Μποπονιέρεσε τι μας, Ευρυπίδη.
0: Και πρόταση στο αεροπλάνο μου έκανε, μάλιστα, να του πεις εάν το ξέχασε.
1: Καλέ, δεν τρέπεστε να μαλώνετε στον αέρα της εκπομπής μας.
0: Παίζουνε, ρε. Είναι ερωτευμενάκια αυτή, Σκάτς.
2: Λοιπόν, ο ηθοποιός, Σέρβος ηθοποιός Ντάρκο Πέριτς, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το ρόλο του Ελσίνκη Βασίλη από τη δημοφιλή σειρά La Casa de Papel. Εκείνο το θηρίο, θυμάστε, ανέβασε φωτογραφίες, βρίσκεται στη Σαντορίνη,
0: ναι,
2: περνάει πάρα πολύ όμορφα και έχει, είναι σε εκείνες τις πισινούλες που έχουν τα δωμάτια μέσα στα μπαλκόνια που, που
0: συνέβη. Ναι, στην καλτέρα, λες.
2: Τι ωραία που περνάω, λέει, να πάτε κι εσείς στη Σαντορίνη.
0: Να πας, ρε φίλε. Έχεις εξάδελφο με κλαμπ.
1: Μας έχεις σκάσει.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όλοι για Σαντορίνη βομβαρδίζουν σήμερα. Τι γίνεται?
0: Χαμός.
2: Και η Ειρήνη δεν θέλει να πάει.
0: Τίποτα, φίλε,
2: φοβαρδίζει η Σαντορίνη.
0: Έχω και μια φιλινάδα εκεί, η ακροάτριά μας, που
2: ναι,
0: μου βρίσκει ωραία καταλήματα και...
2: Είναι δυνατόν.
0: Άστα.
1: Ούτε ένα μαζί δεν θέλει σήμερα η Ειρήνη, ούτε που κατέβηκε ακόμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
8: Feel the sea. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
17: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
18: Καλό.
19: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Μωρό μου, βάλε ζου.

0: θέλει να κάνει και τον Αύγουστο, επειδή έχουμε πιάσει όλοι στην Τζεν.
1: Το άκουσα, το άκουσα. Έκανα πως δεν άκουγα.
0: Καλημέρα, κουκλάκια μου εκεί έξω. Πες μου, τι έχουμε τώρα να δώσουμε δώρο.
1: Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε πρεμιέρα προσκλήσεις για εσάς που είστε έτσι λάτρεις του κινηματογράφου. Το Evil Dead Burn είναι ένα σταμάτητο roller coaster τρόμου. Αχα. Αν είστε λάτρεις του είδους, στείλτε τώρα σινεμά κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 για να κερδίσετε μία από τις πέντε διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Είναι για σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα. Στο Σινέ Αύρα, λέω όλες πληροφορίες. Αν κάποιος δεν μπορεί σήμερα, μη στείλει τζάμπα μήνυμα και τον κληρώσουμε.
0: Ο Σινεμά, λοιπόν, κενό, ονοματεπώνυμο. Δεν χρειάζεται ηλικία, χρειάζεται.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Για
0: τώρα,
1: το Evil Dead Burn.
0: Στο 6931-908-908 είναι το Viber μας. Είμαι, λέει, Gen Z, με λένε Μανώλη, και πραγματικά χαίστηκα. Αν μου πει κάποιο πέδες. Αν μου πει κάποιο πέδες, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα. Ένα απολύτως πρόβλημα και καλά θα κάνει να το πει άμα θέλει να μιλήσει έτσι. Πώς λέμε εμείς, μπρο, λέει, αδερφέ, τέτοια. Ας μιλάτε και εσείς όπως γουστάρετε. Μας λέει εδώ. Τώρα πάμε από την Gen Z στην Μπουμεριά. Είμαστε 45 χρόνια μαζί με την γυναίκα μου και πρέπει να μην νιώθουμε ότι είμαστε δεδομένοι και ευτυχώς μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Πόσο έμεινε ακόμα, αρέσει, αγόρι μου, 45 χρόνια και να την αφήσει τώρα, δεν γυρίσει πίσω. Κώστα, πες ότι την αφήνεις τώρα. Θα ξαναγυρίσεις πίσω.
2: Είναι δυνατό.
0: Άσε, φτάνει 45 χρόνια. Μια χαρά τα πήγατε 45 χρόνια.
1: Έλα ρε στη Βασίλη τους ανθρώπους.
0: Πολλά φιλιά στη Ριβιέρα της Ασπροβάλτας που μας ακούνε τα παιδιά εκεί. Τα μεγάλα παιδιά της εκπομπής, Σκάτς.
2: Κριός, η Αφροδίτη περνά σήμερα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου. Ταύρος, είναι μια καλή περίοδος για να βελτιώσεις τη ρουτίνα σου, να φροντίσεις περισσότερο την ευεξία σου. Δίδυμος, σήμερα μπορείς να καταλάβεις πιο καθαρά τι έχει πραγματικά αξία για εσένα. Ναι. Καρκίνος, μπορεί να απολαύσει περισσότερο τη μάθηση, τις νέες γνώσεις, τα παιχνίδια και την ανταλλαγή ιδεών. Λέων, εκτιμάς περισσότερο τις απλές χαρές και τους ανθρώπους που σου προσφέρουν σιγουριά. Παρθένος, η γοητεία σου είναι έντονη και η θετική ενέργεια που εκπέμπεις επιστρέφει σε σένα.
1: Ζυγός, δεν είναι απαραίτητα η στιγμή για νέες αρχές. Σκορπιός, μπορεί σήμερα να νιώσεις πιο κοντά σε έναν φίλο. Τοξότης, μπορεί να απολαύσεις το σχεδιασμό μελλοντικών στόχων. Εγώ καιρός, έλκεσαι από ανθρώπους, δραστηριότητες και εμπειρίες. Υδροχός, αναζητάς περισσότερο πάθος. Και τέλος, ηχθείς, σήμερα μπορεί να υπάρχει μια τάση να μιλάς πιο γρήγορα από όσο χρειάζεται.
0: Αγόρι μου, σε ακούω με μεγάλη προσοχή.
2: Επιστρέφει το στοίχημα, επιστρέφει το Μουντιάλ. Ναι. Έχουμε έναν αγώνα τώρα, γιατί είμαστε στους 8. Στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, επιλέγουμε άσος και over 1,5 διπλασιασμό στα λεφτά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ αυτό το συγκρότημα. Κάποτε όμως τα κορίτσια κλαίγανε για αυτούς. Είναι η Blue από τη Βρετανία. One love.

0: αλλά αυτό ήτανε. Εκπομπή για το παρελθόν, όμως κάνουμε ανασκόπηση τώρα.
1: Τα ζευγάρια, κάντε παιχνίδι και προσευχή μαζί.
0: Ναι.
1: Μέθοδος Ντάρβο. Λάκης Γαβαλά σχολιάζει φανέλες του Μουντιάλ. Ύπνος και ορμόνες για σκληρές καταστάσεις. Και 40, το δώσαμε τη βομβάρα μας.
0: Όχι μόνο 40.
1: Α, δεν έβαλα τα τελευταία.
2: 70.
1: Και 70.
0: 110 στο σύνολο.
1: 110, ναι.
0: 110 ευρώ με τριτά, ρε φιλαράκι. Μην τα κάνεις έτσι.
1: Δεν τα
0: πραγματάκια.
2: Αχ, αυτό ήταν, παιδιά, και σήμερα Τεταρτίτσα, μεσοβδόμαδα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7 ακριβώς. Παρασκευή με μεθαύριο, με διαγωνισμούς, με κληρώσεις. Θα γίνει χαμός, μην λείψει κανείς.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα τώρα κοντά σας μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Πολλά φιλάκια στη φαμίλια που είναι διακοπές στην Πάργα που μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, σας ακούω. Γεια σου, Πέννη μου. Την αγάπη μας, ειλικρινά. Πραγματικά η καθημερινή σας παρέα, ακόμα και στις διακοπές, είναι τόσο ευχάριστη και θα μου λείψει το μεταδοτικό σας γέλιο τον Αύγουστο. Παιδιά, πρέπει και εμείς να πάμε να ξεκουραστούμε.
2: Κανείς δεν με προσέχει όταν μιλάω. Είπατε Ταρτίτσα, είναι Πεμπτίτσα.
0: Εντάξει, τώρα εγώ σήμερα νομίζω την ημέρα ότι είναι Τετάρτη και έχω και ένα meeting μετά και το είχα ξεχάσει. Θα σου πω ότι πάλι μίλησε στην καρδιά μου. Λοιπόν, μετά ο Χρήστος, έρχεται η Troublemaker στις 4. Έχουμε και την εκπομπάρα του Πέτρου και την Έλενα. Μην ξεχνάτε τις κόρνες όταν ακουστούν στην εκπομπή του Χρήστου και του Πέτρου για να πάτε Αιγαίο. Αύριο η κλήρωση μεγάλη. Και φυσικά τη Σακύρα σε συγκεκριμένες ώρες που μπορείτε να βρείτε φυσικά στο site zooradio.gr. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους έρωτές μας. Ciao my babies, Γιωργάρα, ναι, όντως είναι Πέμπτη.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητη.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή παντού.
15: Και online.
14: Pet Shop 88.gr.
16: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
17: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Έφτασε η Πεμπτούλα, παιδιά. Τη φάγαμε τη βδομάδα. 9 Ιουλίου σήμερα το Coffee Time μόλις ξεκίνησε. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoom. Μέχρι τις 2 πάμε παρεούλα να τα πούμε όλα. Να μιλήσουμε και στο Viber 6931-908-908. Διαγωνισμούς έχω φυσικά. Έχω Σακύρα και Μαδρίτη στην τρίτη ώρα. Έχω θερινό σινεμαδάκι. Έχω πισίνα. Τι άλλο θέλεις? Επιτυχίες. Πολύ, πολύ σουσού. Και λέω να ξεκινήσω να πατήσω play και να σου φέρω τον Σόμπρ. 12-12, ενώ σε λίγο θα απολαύσουμε Jonas Blue, Tate McRae, Adele, όλα αυτά φυσικά στον Zoo. Καλή σου μέρα!

Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου Adele Rolling in the Deep στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα φίλε μου και φίλοι μου. Τι κάνεις, πως είσαι? Είναι το πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Είμαστε παρεούλα, τα λέμε και στο Viber, λέμε και χρόνια πολλά σήμερα στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, και στα αγγλικά μου το καρκινάκια που έχουν γενέθλια. Από άποψη θερμοκρασίας βλέπω σήμερα τα ίδια θα έχουμε, 33 βαθμούς Κελσίου, το air condition εννοείται καίει, και μία βόλτα στο κόσμο, στο Mediterranean κόσμο, πρέπει να την πάμε. Γιατί θα υποφεληθούμε από καλοκαιρινές προσφορές αγαπημένα brands μέχρι τις 12 Ιουλίου και θα απολαύσουμε τις βραδιές Square Live με live μουσική, DJ sets, αγαπημένες γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση. Mediterranean κόσμο, το αγαπημένο mall της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα για Not και Talk to You.

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

πολύ εύκολα. Και σήμερα από ό,τι βλέπω στις 9 η ώρα έχει Βαϊάννα, ενώ στις 11 έχει την αιμονή, το Obsession. Αν επιλέξεις να δεις το Obsession, θέλω πραγματικά την επόμενη μέρα που θα το δεις να μου στείλεις μήνυμα στο Viber να μου πεις αν σ' άρεσε και αν άξιζε το hype. Στείλε μου τώρα μήνυμα, γράψε μου σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 για να σε κεράσω μια διπλή πρόσκληση. Μαζί μας αυτές τις 3 ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 που ξεπερνάει η ιστορία τους στα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις, delta360.gr για να πληκτρολογήσεις τώρα και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Φύγαμε για Χιούγκελ και Jamaican Bamba.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω γιαγιά Χρυσούλα.
3: Γιαγιά Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι.

0: afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Είναι το πρωινό τη Πέμπτη. Παίζουμε τι επιτυχίε των Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, οδηγέ μου γλυκέ. Τώρα αν είσαι στου δρόμου τη πόλη. Μια χαρά τα πράγματα και σήμερα Πέμπτη, παιδιά. Λίγα κολληματάκια έχει ο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, αλλά όχι κάτι σπουδαίο να σε ανησυχήσει. Σε άλλα νέα, οι φήμε βγήκαν αληθινέ. Θα δούμε Justin Bieber στο τελικό του Μουντιάλ, στο ημίχρονο του τελικού. Οπότε ετοιμαστείτε. Justin Bieber, Madonna, Shakira και BTS, 11 λεπτά υπερθέαμα. Σήμερα παρόλα αυτά βλέπω ότι παίζει ακριβώ στου 11 Γαλλία Μαρόκο. Πολύ ωραίο μάτς. Σε λίγο Μπάουσα, Tate McRae, Bruno Mars. Αυτός είναι ο Νταμιάνο David, the first time.

0: μα είναι τόσο καλοκαιρινό και υπέροχο. Είναι η μπάουσα αυτή. Με το Magnetic στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Και επειδή θέλω να μείνουμε σε αυτό το κλίμα, το καλοκαιρινό, το ωραίο, το ανάλαφρο, θα σε πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι ενδιαφέρον πραγματάκι που έρχεται. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά εντελώς δωρεάν, παιδιά, με δωρεάν είσοδο. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου, στην Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, κεντρική πλατεία, στην Καβάλα 18 Ιουλίου, στην πλατεία Ελευθερία, στις 6.30 ώρα η ώρα προσέλευσης. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Ένα σύντομο break θα κάνω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, γι' αυτό πρέπει να μείνεις κολλημένος εδώ στον Ζου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Αρχίζει.
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλό ορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
16: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
21: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ω, ναι, είμαι εδώ για να σε δροσίσω στο πρωινό της 5ης 9 του Ιούλη σήμερα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Είμαι σίγουρη τώρα ότι είσαι στη δουλειά, σκέφτεσαι διακοπές, σκέφτεσαι άδεια. Εγώ θα σου κάνω ένα mini break σε λιγάκι και θα σε στείλω στο Marpool Bar για να κάνεις έτσι τις βουτιές σου σε μια πολύ όμορφη πισίνα και θα σε κεράσω και κοκτέιλάκια. Οπότε μείνε μαζί μου, φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πολύ σουσού και σε λίγο Ariana Grande, Saint John, Dave και Thames, Damiano David. Τώρα έρχεται η Σακύρα, αλλά το οποίο δεν είναι η ώρα της. Σακύρα και Burna Boy. Die, die.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ariana Grande. Έχει κάτι εθιστικό αυτό το τραγούδι. Hey there, made you love me. Στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα και νομίζω έφτασε η ώρα, ρε παιδί μου, να σε δροσίσω λιγάκι. Τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν στο Limal Pool Bar και να κάναμε βουτιές. Στον καταπράσινο χώρο του Hotel Perinthos αποτελεί το ιδανικό καλοκαιρινό σημείο χαλάρωσης μόλις λίγα λεπτάκια από την πόλη μας. Με μεγάλη πισίνα για τους ενήλικες και παιδική πισίνα για τους μικρούς μας φίλους, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια. Εκεί μπορείς να απολαύσεις καφεδάκι, δροσερά ροφήματα, κοκτέιλ και γευστικά σνακ σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό περιβάλλον. Το Limal Pool Bar λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και εγώ θα σου δώσω τώρα ένα διπλό daily pass και ένα ωραίο κοκτέιλάκι να πιει στην υγειά μου. Εμένα μου αρέσει η μαργαρίτα, να ξέρεις. Μου στέλνεις τώρα πισίνα και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Καλή σου επιτυχία και έτσι λίγο στην έκτακτη επικαιρότητα. Μόλις μάθαμε δυστυχώς ότι έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Πολύ καιρό ήταν σε κόμμα, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Σόμπ τώρα και Undressed στον Zoo.

Simple ψάχνεις. Life is simple. Μας έχεις τον Ζου 90,8 και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Είμαστε παρεούλα και είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Artec, The Road Show, The Cosmote Telecom έρχεται και φέρνει τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πολύ ωραίες διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Στη Θεσσαλονίκη μας 15 Ιουλίου στο Ρεόκαστρο επί της Υψηλάντου. Στην Ασπροβάλλητα 16 Ιουλίου Κεντρική Πλατεία και στην Καβάλα 18 Ιουλίου Πλατεία Ελευθερίας. Ώρα προσέλευσης 18:30 και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να μάθεις στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Σε άλλα νέα, στην Αλβανία θα σε πάω, όπου εκεί θα κάνει συναυλία ο Kanye West και έχει προκαλέσει έτσι ένα πολιτικό σεισμό και θύελλα αντιδράσεων, θα έλεγα, στη χώρα όλο αυτό, γιατί λέει η κρατική δαπάνη 4 εκατομμύρια. Δεν μπορώ, δηλαδή 4 εκατομμύρια έχουν δώσει για να γίνει η συναυλία του Kanye West. Βέβαια, ο πρωθυπουργός λέει ότι αυτή η συναυλία θα αποφέρει 100 εκατομμύρια. Για να δούμε. Καλά τώρα, και Freedom Desire παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές.

0: και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
4: Τι ωραία.
3: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
4: Πρέπει να έρθω να το δω.
3: Γιατί?
4: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
3: Εγώ να δω.
4: Κάτσε εγώ, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
3: Αν έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
4: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
5: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
4: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
3: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
4: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
5: Έλατε πραγματικά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
12: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
13: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Γεια χαρά σε όλους. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο 6931-908-908 το Viber για να μου στέλνεις που είσαι και τι κάνεις αυτή την ώρα. Σε άλλα νέα, εγώ έχω ανοίξει ένα site και βλέπω ότι η Τζένιφερ Λόπες, τι γυναικάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Περπάτησε στο show της Ήλιας Κρυθαριώτη στο Παρίσι και άμα δείτε φωτογραφίες, πόσο σεξι, πανέμορφη. Χάρη στάλισε λίγο, Bad Bunny Ferno, K-pop Demon Hunters, τώρα τα Μιμπάλα και Τζένι, Dracula.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Quadro με Lil Sugar, Harry Styles στον Zoo 90,8. Και πώς θα γίνει ρε παιδιά να τον φέρουμε τον Χάρη στην Ελλάδα? Εν τω μεταξύ έγινε και το σούσουρο αυτό που στην τελευταία εμφάνισή του στο Wembley άφησε τα μαγαζιά του ανοιχτά. Ξέχασε δηλαδή να κουμπώσει το φερμουάρ του. Εντάξει, Harry Styles είναι αυτός, υπέροχος. Η επαγγελματική λοιπόν αποκατάστασή σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ένα το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι μαζί σου και σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Μπορείς να κλείσεις μία ξενάγηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, να μπεις στο delta360.gr ή να πάρεις και ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18. Φεύγω γρήγορο break και έρχομαι σε λίγο με Σακύρα και Μαδρίτη.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
23: Πού πας?
24: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Τάκι, καφέ.
26: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
25: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
26: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
23: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
28: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
29: Ορίστε, με τούτο και με εκείνα, μεσημέρια σα, ρε παιδιά. Και καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo μέχρι τις 2. Είμαστε μαζί και σημαίνει ένα πράγμα όταν με τη μεσημεριάζει εδώ στον Zoo, ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός για τη Σακύρα. Αυτή την ώρα θέλω να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά, γιατί θα ακούσεις μια επιτυχία τη Σακύρα. Όσο λοιπόν θα παίζει αυτή η επιτυχία, θα μου στείλει Σακύρα και ένα όνομα τεπώνυμο στο Viber για να μπει στην κλήρωση τη μεγάλη που θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Ένα τυχερό θα ταξιδέψει μέχρι τη Μαδρίτη να δει τη Σακύρα μαζί με έναν φίλο του μια φίλη του. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς φυσικά. Olivia Dean φέρνω τώρα και So Easy to Fall in Love.

θυμάστε τη Fifth Harmony. Πάρα πολύ μου άρεσε το Worth It και συνεχίζει και μου αρέσει. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Τι σας είπα νωρίτερα, ποια ήταν στο show της Σίλιας Κρυθαριώτη, Τζένιφερ Λόπες. Ποια όμως Ελληνίδα βγήκε φωτογραφία με την Τζένιφερ Λόπες και έγραψε στη λεζάντα τσιμπήστε με? Η Αθηνά Οικονομάκου φυσικά. Alex Warren.

Ποιος τυχερός θα πάει στη Σακύρα στη Μαδρίτη. Σακύρα και Pitbull, ραμπιόσα στον Ζου 90,8. Και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Ο χρόνος σας τελείωσε, φιλαράκια μου γλυκά, να ξέρετε. Φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα και φυσικά έρχεται και στα μέρη μας. Μαζί του φέρνει θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους? Ελάτε να το ζήσουμε μαζί. Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου, Ρεόκαστρο επί της Ψηλάντου. Ασπροβάλτα 16 Ιουλίου, Κεντρική Πλατεία. Καβάλα 18 Ιουλίου, Πλατεία Ελευθερία στις 6.30 ώρα. Και για περισσότερες λεπτομέρειες, κοσμοτέ.gr/telecom road show. Έχει πέσει τώρα

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
3: Για γιαγιά Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε
2: μαμά. Η γιαγιά Χρυσούλα, λέω, η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω, πω, ρε φίλε. Πολύ σκληρό, σαν τώρα στη φύλακα τη άγριε μέλισσα μου θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: κάνει να είσαι νέος. Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
6: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις στην μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

Ντροσερές επιτυχίες στον Ζου 90,8 αλλά και στον Ζου Χαλκιδική σου 99,5. Και καλησπέρα στην παρέα. Γιώργο, με ρωτάς αν πάρεις, λέει, περισσότερες φορές μέρος στο διαγωνισμό του Σακύρα που έχετε πάθει όλοι ένα μοκ. Ναι, φυσικά μπορείς και να πάρεις πολλές φορές μέρος. Αρκεί να στέλνεις ένα μήνυμα σε κάθε εκπομπή που είναι ο διαγωνισμός για να αυξήσεις τις πιθανότητες για να πας και εσύ Μαδρίτη.

0: Στην Ελόκο Λόκο Γκόρντο, στον Ζου 90,8 και έτσι κλείνουμε σήμερα το Coffee Time αυτή τη 5η 9 του Ιουλίου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι αυτό το δευτερόλεπτο και μαζί μας αυτές τις 3 ώρες είχαμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες έχει σε 12 τομείς σπουδών, παρακαλώ. Ενώ το γραφείο σταδιοδρομία και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ερμού 45 για να κλείσει μια ωραία ξενάγηση πλατεία Αριστοτέλους. Ενώ μπορεί να μπει τώρα delta36.gr ή να πάρει και ένα τηλέφωνο στο 2310 22 63 18. Μαζεύω όλα τα πράγματά μου γιατί σε λίγα λεπτάκια από τώρα έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης με τη Ζουμένια και ακριβώς στις 4 έρχονται οι Trouble Makers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα στις 11. Μουα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Trouble Makers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
12: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
11: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
26: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 5ης, μεσημέρι νούμερο 9 του Ιουλίου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα και για τα επόμενα 2-60 λεπτά θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 με ωραίους διαγωνισμούς, ωραία τρέλα και φυσικά μουσική. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτο τον Bruno Mars.

Το συγκεκριμένο έρχεται από τη στροφή να φάει τους πάντες αυτό το καλοκαίρι και είμαι εδώ για να το δω αυτό. Hugel και Ultranate, Moving to the Sun στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και κάτι επίσης πολύ μεγάλο έρχεται από τη στροφή για να το απολαύσουμε. Εδώ κοντά στα μέρη μας, το Σάββατο 18 Ιουλίου, το Sunny Festival 2026 υποδέκεται στο λόφο της Sunny στον James Arthur. Μπορείτε να ζήσετε μια μαγική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη συνέστημα pop, soul και rock ήχους από έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, αρκεί να βρεθείτε εκεί. Και μπορώ να φροντίσω να βρεθείτε. Γι' αυτό μπορούμε να φροντίσουμε, διότι έχω μια διπλή πρόσκληση για εσάς, την οποία θα μπορείτε να διεκδικήσετε μέσα από το Viber. Γιούχου, κενό και ονοματεπώνυμο, στείλτε μου τώρα και με στη διάρκεια της εκπομπής για να διεκδικήσετε τη διπλή πρόσκληση στο 69 31 908 908 στο Viber του σταθμού. Καλή επιτυχία!

Πολύ ωραίο, Harry Styles, American Girls, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Γιούχου και σε εσά το Viber που μου στείλατε για τον διαγωνισμό. Και τώρα που λέτε, κοντεύουν να μου πέσουν τα μαλλιά με ένα νέο που διαβάζω. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά σε όλη την Ευρώπη. Να μαζίσουνε πρώτα απ' όλα. Μα και αυτοί όμως από όλα αυτό βρήκαν να πλαστογραφήσουν. Δηλαδή, λες, OK, θα μπω στο οργανωμένο έγκλημα, ρε παιδί μου, και θα πουλάω πλαστά προφυλακτικά. Το λιγότερο θλιβερό, θα πω εγώ. Τουλάχιστον πάντως θα λυθεί το δημογραφικό της Ευρώπης, έτσι, παιδιά, εγώ το βλέπω. Πάντως, εγώ προτείνω να μην τους βάλουμε φυλακή, να βαφτίσουν όσα παιδιά προέκυψαν από τα πλαστά προφυλακτικά, να ξυλώνονται κάθε Πάσχα, να δούνε τη γλύκα.

0: Λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
6: Τι ωραία.
5: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
5: Αν εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις.

0: πλυντήριο.
1: Είναι απλό.
0: Τεινάζει τα ρούχα, αδειάζει τι τσέπε και τα χωρίζει.
1: Λευκά,
0: σχεδόν λευκά, μπε που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρί στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να επιστρατεύσω την τέλεια γλωσσομαθία μου και να τραγουδήσω σε άπτες στα ιταλικά. Σαρεμοίο, ετέ, περσέμπρε. Αλταβίντσι, περσέμπρε, σι.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ακούσουνε. Ελένη Φουρέρα, Play Me 81, Our Group στον Zoo 90,8. Το ακούς και φαντάζεσαι να το χορεύεις full καλοκαιρινά σε ένα μπιτσόπαρο. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, να σου πω ότι θες τις Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Διότι σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις Σκιάδο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύεις και ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, διότι με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και επιπλέον με τον Zoo 90,8 κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι για να το κάνεις αυτό καθημερινά στις 9 και 10 το πρωί στο πρωινό μας, 3 και 10 το μεσημέρι, όπως καλά είσαι συντονισμένος και συντονισμένη εδώ, μήνε, γιατί σε λίγο θα συμβεί, 8 και 10 το βράδυ και μόλις ακούσεις το σύστημα, το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις μήνυμα στο Viber, διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908. Τώρα τα ξέρεις όλα. Αυτιά ανοιχτά και καλή επιτυχία. Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας. Μέχρι και τις 4 εδώ θα είμαστε παρέα και μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 άμπαλο για Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Hey, what's up? It's BB Rex.

0: Υπέροχη Black Eyed Peas, I Got a Feeling στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Να πω σε όσους φίλους μου στείλετε για τις διακοπές, γιατί κλασικά δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα μηνύματα. Θα σας κάνω ένα like στο μήνυμά σας, αλλά να ξέρετε η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αύριο 7 με 11 στο Pin Likes and the Bosco in the Morning για τα ακτοπλοϊκά. Οπότε να συντονιστείτε. Παιδιά, εσείς που μου στέλνετε Σακύρα, αδίκως μου στέλνετε, γιατί δεν τρέχει από αυτή την εκπομπή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Οπότε don't do it, γιατί δεν πάνε κάπου και συμμετοχές. Τώρα, without further ado που λένε και στο χωριό μου στη Δράμα, ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Η φάση με τα παλιά Summer Hits είναι λίγο έσκησε από την αμαρτία μου. Οπότε είπα να το ξανακάνουμε. Αρχαία πνεύματα του κακού. Ξυπνήστε και πείτε μου ποιος ήταν αυτός ο καλλιτέχνης. Άντε και το τραγούδι, το ακούω. Αρκεί να μου το στείλετε στο Viber του Zoo 6931-908-908 για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ένα τυχερός θα το κερδίσει το 20 μπαλο και θα πάει από κοντά να δοκιμάσει τα εμπνευσμένα ολοκέντρια burgers από Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Μουντιαλική κατάσταση. Το Don Dorito, Candid Bacon Smashed επίσης το δεύτερο και το τρίτο Hot Honey Chicken είναι υπερσέξι όλα τους. Μέχρι και 29 περιμένω τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση για το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία. Upside down τώρα.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ήταν η Νία για το Sam Say στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και ναι, πολύ σωστά καταλάβατε μέσα στο Viber, παιδιά. Σήμερα είχα βάλει το Last Summer του Νίκου Γκάνου ή αλλιώς Νίκο, τότε όπως το είχε κάνει, στο Ναι, Ποιος Είναι. Και να πω και ένα συγχαρητήρια στη φίλη Μαρία. Έχεις κερδίσει ένα 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από το σωστό σου μήνυμα. Ήσουν και η τυχερή μέσα από το Viber του Zoo. Τώρα μπορεί να μην κερδίσατε σήμερα στο Ναι, Ποιος Είναι, αλλά μπορείτε να κερδίσετε στο Instagram του σταθμού. Έτσι, μπείτε στο Instagram του Zoo, παπάκι Zoo Radio, και εκεί τρέχει ο νέος καλοκαιρινός μας διαγωνισμός σε συνεργασία με το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Παυκοχώρι Χαλκιδικής, και δύο τυχεροί θα κερδίσουν μια ολόκληρη μέρα σε έναν από τους πιο όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς. Δωρεάν σε τομπρέλες με κατανάλωση βουτιές στα γαλαζοπράσινα νερά του Παυκοχωρίου και γεύμα για δύο άτομα στο υπέροχο εστιατόριο Mare Nostra θα γίνουν δικά σας. Με λίγα λόγια, εσείς φέρνετε μόνο την παρέα και το μαγιό σας. Μπείτε στο Instagram του Zoo, παπάκι Zoo Radio, και ακολουθήστε τις οδηγίες για να πάρετε μέρος. Καλή επιτυχία από εμένα!

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
2: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
1: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα
2: δεν τη φωνάζα. Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
1: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
2: Και τι έκανε.
1: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
2: Την βοήθεια του κοινού.
1: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
2: Και τι την είπε μαμά.
1: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
2: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
3: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
2: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέλασε την ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5.

0: Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας στον Zoo 90,8 μέχρι και τις 4. Στο επόμενο τραγούδι, έτσι θα σας δώσω ένα μικρό story από πίσω. Διαφωνούμε με τον Bill Nighy για το τι είναι. Εγώ λέω ότι είναι μπαλάντα. Αυτός λέει ότι είναι ένα πολύ επικό τραγούδι. Τα έχουμε βρει κάπου στη μέση. Ότι είναι μια επική μπαλάντα και ισχύει. Alex Warren, Ordinary, στον Zoo.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Βαϊμπάρο τρελά με το συγκεκριμένο. Κλείνω τα μάτια μου και το χορεύω. Και μία που σκέφτομαι το Μαχμούτ Ορχάν στο Ντουμπάι που το έπεσε. Και μία που σκέφτομαι τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό τη και έρχεται πιο κοντά στου κατοίκου τη Θεσσαλονίκη με τι υπηρεσίε home services και συγκεκριμένα με τι υπηρεσίε air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Ενώ για ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευέ βλαβών, προσφέροντα επιπλέον σιγουριά. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τι υπηρεσίε air conditioning care τη Zenith. Και κάπου εδώ εγώ σε αποχαιρετώ. Χρήστο Τοκμακίδη στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσω μετά οι Troublemakers ακριβώ στι 4 και εμεί έχουμε και πάλι ραντεβού. Το νου σου ακριβώ στι 2 αύριο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Καλοκαίρι στο

0: Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
4: Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Παίνεις τσουλώτα.
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπαθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
13: Ναι,
12: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αργίζει.
17: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Πού πας?
22: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
22: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
21: Δηλαδή, παντού.
22: Και online.
21: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
23: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
0: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Ήρθε και η Πέμπτη, εδώ είμαστε. Μια ανάσα πριν την Παρασκευή και δύο ανάσες πριν το Σαββατοκύριακο. Πέμπτη, 9 του Ιούλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Troublemakers μέχρι και τις 7. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Πολύ καλά. Σας έχουμε και σήμερα έτσι νέα ανέργων. Σας έχουμε πρόταση βραδιάς.
1: Ωραία.
2: Καλαμπούρι από την Καλαμπούρι.
1: Μας είχες υποσχεθεί κάτι σήμερα, αλλά δεν έγινε η φάσουλα.
3: Όχι, τελικά τίποτα. Μόνο λόγια είσαι.
1: Τι
3: πρέπει να σκεφτείς από μόνο σου.
1: Εσύ που ξέρεις τι λέω, Μαρή.
3: Ξέρω τι λέω.
1: Τι λέω? Για το κουμακίδι. Και για το λες σιγά σιγά.
3: Έλα ρε, θέλω να το ψαρώσουμε λίγο ρε.
2: Σήμερα 9 και 10, 9.30 ώρα η Ειρήνη Κακούρη φωτογραφία με τα μούδρα του. Μου λέει σου χάλασε την καλύτερη μέρα της ζωής σου.
1: Ωραία φίλε, τζάμπα η χαρά. Εσένα τα μύδια έρχονται ακόμα
3: Αφού δεν πήγα χωριό σου,
1: μάλιστα,
3: είπα από Δευτέρα.
1: Τίποτα, μόνο λόγια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
3: Έχουμε 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή, στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη και έχουμε και Σακύρα, Σακύρα.
1: Τέλεια, οπότε μένετε μαζί μας, δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα The Second Voice για ξεκίνημα σήμερα. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, Καταρινιό?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε μεγάλη επιθυμία για επιτυχία, αλλά και μια δυνατή σχέση με την οικογένεια και την ασφάλεια. Έτσι, τον περισσότερο καιρό είστε ιδιαίτερα προσγειωμένοι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Πακρατεία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Χρόνια πολλά.
2: Μπορείτε να μας βρείτε παντού στο zooradio.gr, να κατεβάσετε και τις εφαρμογές. Εννοείται, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Gone, gone, gone. Έρχεται τώρα και μπαίνει στο Zoo.

Μάνο και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ariana Grande και Zoo 90,8. Πώς πάμε με την κίνηση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια σχετική δυσκολία στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Έχουμε και μια δυσκολία στη Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε και μια δυσκολία στην Εγνατία. Γενικά έχουμε δυσκολίες.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα.
1: Αυξημένη κίνηση σε κεντρικούς δρόμους, όχι τόσο κεντρικούς. Οπότε μια υπομονή θα την κάνουμε.
0: Με το καλοχώρι που είχε πιάσει φωτιά, γιατί όταν ερχόμουν, παιδιά, φαινόταν πάρα πολύ από το περιφερειακό. Πάρα πολύ κάπνα. Αν ξέρει κάποιος τι γίνεται και αν γνωρίζει κάποιος που μας ακούει, ας μας δώσει και μια ενημέρωση. Γιατί ψάχνω λίγο στα site τα θεσσαλονικιώτικα, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Κοίταξε, ένα update που βλέπω εδώ στις 4 και 4 στο arthes.gr. Βλέπω ότι η επιχείρηση είναι στις Φλόγες, έχει χύσει και 112.
0: Ορίστε, ναι.
1: Αυτά
0: και είναι, νομίζω, εργοστάσιο με λάδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει, τι έχουμε να. Άστο.
2: Κρίμα οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, σύμφωνα με μελέτη, το 94% των ανθρώπων έχει μια σακούλα γεμάτη άλλες σακούλες.
0: Εγώ, εμείς.
2: Και εγώ.
1: Η πεθερά μου.
0: Γιατί εσείς πού τις βάζετε τις σακούλες?
1: Εμείς δεν έχουμε σακούλες.
0: Τι έχετε?
2: Μπράβο.
1: Έχουμε τις μαύρες σακούλες. Τελειώνεις, πετάμε.
0: Α, αυτές αγοράζετε σακούλες.
1: Ναι.
2: Ναι, έχετε πάντα τις σπάνινες και ψωνίζετε με τις σπάνινες.
1: Α, αυτές εννοείς κιόλας. Ναι,
2: όχι,
1: έχουμε τις σπάνινες.
2: Τις κανονικές, ενώ τις πλαστικές.
1: Αυτές, τις.
0: Ρε παιδιά, όταν πάτε σούπερ μάρκετ, δεν παίρνετε τις σακούλες,
1: όχι,
0: όταν τις βάλετε μέσα σακούλες.
2: Πάνινες.
0: Α, γι' αυτό.
1: Έχουμε τις πάνινες, λέγονται.
2: Ναι. Το 81% λέει κάθε φορά κράτα τι θα χρειαστεί. Το 89% δεν ξέρει πόσες σακούλες έχει μαζέψει, αλλά είναι σίγουρη ότι δεν είναι αρκετές. Παιδιά, εντωμεταξύ, εγώ έχω ένα ντουλάπι γεμάτο σακούλες. Γιατί σκέψω, εγώ πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ με αυτή την πάνινη,
0: ναι.
2: Αλλά κάποιες φορές που μπορεί να είμαι έξω και λέω, αχ, ξέχασα να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ, αναγκαστικά παίρνω την πλαστική.
0: Σακούλα, ναι.
2: Και γυρνάω, παιδιά, δεν ξέρετε πόσες έχω μαζέψει.
0: Και εμείς έχουμε πολλές, γιατί έχω πάρα πολλές πάνινες από διάφορα ιδίως πράγματα που με στέλνουν, αλλά ποτέ δεν θα θυμηθώ να την πάρω.
2: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Μπορείς να τη βάλεις στο αμάξι, εγώ έτσι έχω κάνει.
0: Εδώ δεν είναι τα βασικά, δεν είναι. Τα κλειδιά δεν παίρνω για να πάω.
1: Κλειδιά δεν παίρνει, πορτοφόλι δεν παίρνει, κινητό ξεχνά, πέφτει εδώ στα παράθυρα μέσα. Πού να σωθεί η φάση.
0: Παιδιά, δύο ωραία μέρα εκείνη όμως, πώς πέρασε έτσι, το θυμάστε?
2: Πόπο, ναι, είχε περάσει. Βασικά είχε πολλά νεύρα και τότε.
0: Δεν θα έχω το κινητό μου, έπεσε μέσα στο τέτοιο.
2: Αλλά εντάξει, όλα καλά, το διασκεδάσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars αμέσως τώρα και αυτός έρχεται εδώ στο Zoo 90,8.

0: στο Ζου 90,8.
1: Τι κάνεις Μάρκο,
0: συγγνώμη παιδιά, καταλάβως, άνθρωπος είμαι και εγώ.
1: 100 χρόνια ακόμα να μάθει το που πήρε, δεν μπορώ.
2: Όχι, άμα δεν πεθάνουμε σε αυτή την εκπομπή πραγματικά. Ο Χριστός σκύπα.
0: Είναι ιδρωμένα τα χέρια μου επειδή έχει ζέστη και έφυγε το κουμπί. Εγώ δεν φταίω.
1: Άσε ρε τώρα τις δικαιολογίες.
0: Άιντε από εδώ πέρα.
1: Βρήκες τώρα ιδρωμένα χέρια.
0: Δευτέρα θα φύγετε από εδώ με χιονίστρα, σας πω.
2: Βουίζει τα αυτή μου.
0: Εδώ τα σε έλεγα. Εδώ το έχω, εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε στην πρόταση βραδιάς. Θα σας μιλήσω για την οικογένεια Τσεκμέ.
0: Τι λες,
1: που έρχεται στο θέατρο Κήπου. Είναι η κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου.
0: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Φοβερός. Είναι ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος και τα ξαδέρφια.
0: Σήμερα είναι αυτό.
1: Ναι,
0: και τα πάω.
1: Αλήθεια.
0: Θα πάω. Παιδιά, μου αρέσει πολύ ο Τόλης Παπαδημητρίου. Γελάω πάρα πολύ.
1: Έλα. Για να σε δω. Πινελόπη Πλακά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομυράκης, Άννα Άννη Θεοχάρη και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. Φυσικά και ο Τόλης Παπαδημητρίου.
0: Καλά, εννοείται εσύ. Η Πινελόπη Δαμιανίδου, όχι,
1: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι όπου το δίνουμε στην Φάρμα Σαμούρης.
3: Την καλησπέρα μου από τα κ***διάρικα Μέγαρα. Ξέρετε γιατί είμαστε κ***διάριδες εδώ. Η φύση μας έχει δώσει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι τριβέλι. Αυτό είναι το φυσικό Βιάγκρα. Εγώ έχω έρθει με τις παντόφιλες βόλτα τώρα και μου καρφώνονται στα πόδια. Λοιπόν, να το φυσικό Βιάγκρα. Γι' αυτό είμαστε καμπιάριδες.
0: Το τριβέλι είναι το τριβόλι.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Και αυτό τι κάνεις, δηλαδή άμα το εμείς το πατούσαμε και πονούσαμε.
1: Και πονούσαμε.
0: Αυτός τι έχει άλλα τέτοια.
1: Πώς το τρώνε. Άρα
0: ενδείξει.
2: Έλα μου ντε, δεν έχω καταλάβει κι εγώ πραγματικά.
1: Επίσης παθαίνε με φούιτ στα ποδήλατα με αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ εκνευριστικό.
0: Πάρα πολύ φούιτ. Πω
2: πάτησε τριβόλι, πω πάει η ρόδα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα πρέπει.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.

0: ήσουν.
1: Ναι, αλλά είχα φίλη στο τεφά.
0: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφά σε ρόλο.
1: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
2: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
1: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
0: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
1: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
2: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
14: Ζω και δροσίζομαι.

0: λεπτά. Και πάμε στο παιχνίδι μας.
1: Ήρθε η ώρα για αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει σήμερα ο Βασίλης Ανάποδα. Ποια?
2: Ουρεπ.
3: Ου.
2: Ουρεπ.
3: Ου ή ο.
1: Ουρεπ. Αχ, τι ωραία.
3: Τι ωραία. Γιατί είναι ωραία?
2: Γιατί είναι ωραία περιοχή, έτσι, ωραία χώρα.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Όπως καταλαβαίνετε, τα βάζετε σωστά εσείς.
2: Ουρεπ.
3: Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. Ουρεπ. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα για να μας πείτε τη λέξη. Και αν τα καταφέρετε και την πείτε σωστά, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας κατευθείαν από την καντίνα Ντερλικατέσεν. 2-3-10-2-32-9-08. Ουρεπ. Ουρεπ. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Δωροθέα.
3: Γεια σου ρε Δωροθέα, τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά και εμείς να εδώ περιμένουμε να περάσει λίγο ο καιρός, να πάρουμε την άδειά μας.
1: Κρίνια.
4: Τέλεια, τέλεια.
3: Έχεις κανονίσει διακοπές?
4: Όχι ακόμα.
3: Εντάξει, νωρίς, συνέχισε.
4: Είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
3: Έτσι, τα τελευταία είναι τα καλύτερα. Για δώσε τη λέξη. Έτσι, να σου χαρίσουμε ένα γεύμα.
4: Περού.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο.
3: Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, Δωροθέα, για την Καντίνα Ντερλικατέσεν.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
3: Που ακούζουν 90,8. Φυσικά μένει στο ακουστικό, Δωροθέα, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Σάμπα. Τώρα στο ζου.

0: is coming.
1: Where is my husband? Λίγα λεπτά πριν από τις 5 έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Where is my husband? Και κάπως έτσι έρχεται η ώρα για το κακό ανέκδοτο του Βασίλη.
2: Κατερίνα, ρωτάω εσένα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί οι χασάπηδες είναι καλοί στο φλερτ και γιατί σε φλερτάρουν έτσι οι συνεργάτες σας που έρχονται στο μαγαζί να σας φέρουν τα κρέατα?
0: Οι χασάπηδες, δεν ξέρω.
2: Γιατί έχουν τα κότσια να την πέσουν σε όποια θέλουν.
0: Ω, ένα χειροκρότημα στους χασάπηδες.
1: Έλα, ήταν ωραίο. Λοιπόν, break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω για τη δεύτερη και τρίτη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν στη Σταυρού. Πολύ, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310 665590 και στην eFood.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
19: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
20: Beat the bomb. The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
6: διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
20: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Εδώ είμαστε, η ώρα είναι ακριβώς 5 μέχρι και τις 7 παρέα και σήμερα στο Zoo 90,8 σε αυτή την υπέροχη 5η Troublemakers. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, τι έχουμε δεύτερη ώρα?
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων.
3: Και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος, αλλά και Σακύρα, Σακύρα.
1: Σακύρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα τη δεύτερη μας ώρα. Το λατρεύουμε. Είναι ο Bad Bunny και έρχεται τώρα στο Zoo 90.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Μη τσίκο. Τι είναι το τσίκο?
1: Το τσίκο είναι το
0: αγάπη μου, μωρό μου.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Τσίκας δεν είναι τα κορίτσια?
1: Τσίκο και τσίκα, ναι, τα παιδιά μου, τα αγόρια μου, κάπως
0: έτσι. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Εσένα το τσίκο τι κάνει?
2: Ποιο τσίκο?
0: Το τσίκο, αυτό που θα βγείτε μετά σήμερα. Ποντίθηκε, στολίθηκε, έβαλε τα χρυσά τα οποία δεν είχε.
2: Σιγά, καλέ, τι.
0: Όχι, το λέγαμε τώρα έξω.
2: Καλέ, ένα τζινάκι, έβαλε και ένα μπλουζάκι.
1: Μετά δαγκώθηκε το μεταξύ.
0: Παιδί μου, έχει σχέση 1000%.
2: Μην λέτε τέτοια πράγματα.
0: Μέχρι και η Πινελόπη φίλη τη το παραδέχτηκε.
1: Αυτό ήταν τρελό εξπόζ.
0: Είναι απίστευτο ότι το είπε, ότι παιδιά, ναι, πάντα Κατέρνα έτσι κάνει.
1: Λέει ο Μαργαρίτη, η Κατέρνα κάθε φορά που έχει βρει κάποια γόρη κάθε βγαίνει story περιπίτη και λέει η Πινελόπη, ναι, ισχύει.
0: Τέλος πάντων, να σταθήσουμε λίγο αυτά και ας πάμε στο Zoo Experience, το οποίο συνεχίζεται, παιδιά, και αυτή τη φορά σας πάει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Shakira στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Zoo 90,8 κανονίζει τα αεροπορικά, τη διαμονή και τα εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συντονίζεστε καθημερινά. Προσέξτε τις ώρες, παρακαλώ. 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει αυτές τις ώρες τραγούδια από Shakira, στέλνετε κατευθείαν στον αέρα, στέλνετε κατευθείαν στο Viper 6931908908 τη λέξη Shakira. Και έτσι, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση όνομα τεπώνυμο, έτσι, τη λέξη Shakira, και μπαίνετε στην κλήρωση. Το μήνυμα θα πρέπει να το στείλετε εντός του χρόνου αναπαραγωγής του τραγουδιού, δηλαδή όσο παίζει Shakira. Στις ώρες που είπαμε, στέλνετε Shakira και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός τρέχει και το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κίνηση δρόμου στις πόλεις. Στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση. Εκεί στα νοσοκομεία και προς την Τρίτσι. Εκεί στον κυκλικό κόμβο πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Η Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση. Η Λεωφόρος Νίκης το ίδιο. Στα ανατολικά η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχει αρκετή κίνηση. Και στο φανάρι του αεροδρομίου βλέπω αυτή τη στιγμή ένα μικρό θεματάκι. Μας ήρθε και το 112 ότι έρχονται καπνοί προς τα εδώ, προς την Τούμπα δηλαδή που είμαστε.
0: Και επίσης να πούμε ότι και πάρα πολλοί κόσμος μας έχει στείλει φωτογραφίες από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Καλοχώρι και είναι και τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι. Έρχεται τώρα και η Billie Eilish να παίξει.
1: Πάει η Κατέρνα της και πάρα.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 5, εδώ είμαστε στο Zoo 90,8. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε νέα ανέργων.
0: Νέα ανέργων έχουμε. Ωραία, εντάξει.
2: Τρομάξατε, ρε παιδιά.
0: Σιγά εσύ, Μαρία.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στην Αθηνά Οικονομάκου.
0: Αυτό, συγγνώμη λίγο, επειδή κάθε φορά που μιλάω για την Αθηνά Οικονομάκου μου τη λέτε ότι και καλά το ένα και το άλλο και το ένα και το άλλο. Ναι. Λες να μην έχω κάνει ρεπορτάζ εγώ ολόκληρο, να μην έχω πάρει τα τηλέφωνά μου για να αναλύσω για την Σίλια Κεθαριώτη.
2: Α, γι' αυτό
1: θες να το σκυπάρω.
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Πέθανε η Bonnie Tyler.
0: Θεός χωρέστη, παιδιά. Εσύ έπρεπε ένα τραγούδι να βάλουμε.
1: Θα βάλουμε μετά, το έχουμε. Το έχω ετοιμάσει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία.
2: Ναι, μωρέ.
0: Τι είναι, μωρέ, αφού βάφεσαι, μιλάει και βάφεσαι.
2: Ακούω καλή για την Bonnie Tyler.
1: Απροσδόκητος ήταν ο θάνατος, έτσι χαρακτηρίζεται από την
0: αφού ήταν σε κόμμα, δεν είναι.
1: Παρόλο που νομίζω ότι υπήρχαν σημάδια βελτίωσης.
0: Όρεση. Και δεν ήταν πολύ μεγάλη όμως. 75 ήταν, δεν ήταν αμάν και πώς δηλαδή.
1: Πάμε στον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα, οι οποίοι ήταν σε μια παράσταση στο Κιλκής. Ωραία. Και εμφανίστηκε μια κρίδα στη σκηνή.
0: Πόσο γέλασα, παιδιά.
1: Η πιο νορμάλ αντίδραση ανθρώπου μπορεί να υπάρχει ήταν αυτή η δύο, ρε παιδί μου. Πάω σκηνή. Δουλεύουμε εδώ. Δεν έχει σημασία. Έχει ακρίδα. Σταματάμε τα πάντα μέχρι να σωθούμε. Και συμφωνώ απόλυτα. Μπράβο στα παιδιά. Λέει, γίναμε ρεζίλι στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Έπεσε γιατί... πολύ γέλιο πάντως, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα δύο μαντράχαλοι και να βαλώνουν μια ακρίδα. Μεγαλούτσικη, βέβαια. Ήταν
0: με μπαμπάτσικια.
2: Παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ τι συγχαίνω με τις ακρίδες. Όχι ότι θα μας κάνουν κάτι, αλλά και μόνο που πηδάνε μπορεί να πηδήξουν πάνω σου. Δεν είναι λίγο αιδιαστικό?
0: Καλά, κι άλλα πηδάνε πάνω σου, δεν τα φοβάσαι. Δηλαδή, και ένα σκυλάκι μπορεί να πηδήξει πάνω σου, δεν το φοβάσαι.
2: Όχι, δεν το φοβάμαι, αλλά η ακρίδα είναι και μικρή, καταλάβατε.
0: Τα μικρά φοβάσαι.
2: Δεν ξέρω να το σώσω τώρα.
1: Τα μικρά φτερωτά έντομα.
2: Ή για παράδειγμα. Και τα λογάκια της Παναγίτσας, παιδιά, τα φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κάνουν και κάτι κινήσεις απότομες.
0: Ωραία, λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, πάμε, so easy.

0: Και με το Golden έχουμε φτάσει στα 30 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Zoo 90,8.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποίηση. Για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
0: Φύγαμε!
2: Γιατί το κάνω τόσο εύκολο να ερωτευτείς. Γι' αυτό πάρε με ένα τηλέφωνο ρε και ας απευθύνουμε ένας τον άλλον. Γιατί ημοτέλειος συνδυασμός του Σαββατόβραδου Κατερίνα αλλά και της υπόλοιπης ζωής σου ρε Καραγκιόζη, όποιος έχει καρδιά θα συμφωνούσε, είναι τόσο εύκολο,
0: τόσο εύκολο
2: να με ερωτευτείς.
0: Τόσο εύκολο, ε.
2: Ή θα έλεγε κανείς να πέσει με τα μούτρα στην αγάπη.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε? Μωρό μου, σε θέλω. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και κάνετε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφο. Ναι, σωστά. Για να είστε έτσι κουκλάκια ζωγραφιστά και το καλοκαίρι. 2-3-10-2-32-9-08. Έτσι, τον τίτλο του τραγουδιού ψάχνουμε. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας? Ωραία. Α, το όνομά σας? Με ακούτε?
2: Μπα.
1: Α, έπεισε γραμμή.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
3: Εμένα με λένε Κρυσταλία.
0: Γεια σου. Κρυσταλία.
3: Ναι, ναι.
0: Και Δημήτρη για πάντα μαζί. Πόσες φορές το έχεις ακούσει, πες μου λίγο. Λοιπόν, με ακούς Κρυσταλία?
3: Μισό βίτσα, τα ακούω πολύ καλά, μισό λίγο.
0: Okay. Δεν ακούγεται πολύ. Είσαι στον δρόμο?
3: Δεν ακούγεται πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία, λοιπόν, για να μην το δυσκολέψουμε, πες μας το τραγούδι για να σου χαρίσουμε τα γυαλιά ηλίου.
3: Δεν το άκουσα καθόλου, συγγνώμη, δεν.
2: Μια προσπάθεια, κάτι. Μια
0: κάτι.
3: Δεν άκουσα καθόλου, δεν το άκουσα.
0: Ωραία, τι να κάνω.
2: Λοιπόν, γιατί κάνω τόσο εύκολο να ερωτευτείς? Γι' αυτό, πάρε τηλέφωνο και ας αφαιθούμε ένας τον άλλον. Γιατί
0: πάρε
2: κάνω τόσο
0: τηλέφωνο.
2: Εύκολο.
1: Θα την μπερδέψεις.
2: Μπάει. Δεν πειράζει, πάμε σε επόμενη γραμμή.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Είμαι ο Θωμάς.
0: Θωμά, σε παρακαλώ μην τριτώσουμε. Δώσε το τραγούδι να σου δώσω τα γυαλιά.
4: Λοιπόν, είναι το τραγούδι So Easy.
0: Έλα,
4: από
0: Θωμά. Έλα ρε Θωμά. Ωραίος, ξεκάθαρος.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θωμά, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Καλαμαριά.
0: Άρε Καλαμαριά. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο ότι τα πιο ακριβά σπίτια στη Θεσσαλονίκη λένε στην Καλαμαριά. Για να αγοράσεις. Έχεις δικό σπίτι?
4: Είναι για κλάματα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, Θωμά, παρόλα αυτά, θα πάρεις το γυαλάκι στο ωραίο τώρα. Έτσι, σε 9-5. Άστα εκεί τα σπίτια και τις αγορές και τα οικονομικά στα γυαλού. Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, φίλε Θωμά. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
2: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
6: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φώναζα.
2: Για Χρυσούλα τη φώναζα μια ζωή.
6: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
2: Και τι έκανε?
6: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
2: Την βοήθεια του κοινού.
6: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
2: Και τι την είπε μαμά?
6: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε ταυτό. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
2: Πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό, σαν τον αστιφύλακα από τι άγριες μέλισσες που θύμισε.
1: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
2: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στι 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θάλια από καλαμαριά.

0: Ανθρώπους.
1: Τι είπες?
0: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τζαμάικαν και μπαμ μπαμ, ζουέ 90,8 εδώ στο ζουέ 90,8. Στο ζουέ 90,8. Πάμε σε γκρινιά.
1: Ναι.
0: Πάμε. Λοιπόν, σήμερα θα γκρινιάξω, παιδιά, για το παγωτό. Διότι χθες πήρα ένα παγωτό να φάω, θέλω να σας πω. Και μέσα υπήρχε ένα δείγμα παγωτού. Και ξέρετε κάτι, το δέχτηκα. Το δέχτηκα στα γαριδάκια. Το δέχτηκα στα κρουασάν. Στο παγωτό δεν το δέχομαι.
2: Από περιπτερό τύπου.
0: Ναι, ρε φίλε. Α, δηλαδή είναι μόνο αέρα. Δηλαδή το έχουν παραχές. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι είναι αυτό το χάλι. Τι είναι αυτό το χάλι. Παίρνεις να φας πύραυλο και τρως. Μη πω τι.
1: Πυραυλάκι.
0: Λάκι. Λάκι, ούτε καν πυραυλάκι. Δηλαδή εντάξει, τα μικρίνατε, τα παραμικρίνατε, το δεχτήκαμε. Τα γαριδάκια μέσα ήταν γεμάτα κάποτε τα σακουλάκια, τώρα έχουν τρία. Το κρουασάν ήταν κάποτε κρουασάν. Τώρα ναι. Μέσα είναι σαν κρουασάν. Τώρα στο παγωτό δεν το δέχομαι, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο ανεβαίνουν και οι τιμές και μικραίνει.
0: Όσο ανεβαίνει η τιμή, τόσο μικραίνει το περιεχόμενο μέσα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση.
2: Γίνονται premium. Πώς είναι τα ακριβά
0: αρώματα
2: που μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
0: Αχ, να έρθει το πανηγύρι του Αγιο Μάμα να πάμε να φάμε και από το λάκι τον πυραυλάκι να ευχαριστηθούν παγωτό.
1: Ωραία, Μαργαρίτη.
0: Άστα. Λοιπόν. Justin Bieber έρχεται τώρα, είναι το Sorry και παίζει και αυτό λίγα λεπτά πριν από τις 6, που αλλού εδώ στο Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Alex Warren και Fever Dream στο Zoo 90,8. Δώστε λίγο βάση τώρα. Ο Yves Laurent σας προσκαλεί στο ανανεωμένο του corner στο Honda Center Απολλώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν σύμβουλοι ομορφιάς Yves Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της καρταρόμας του Yves Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύσουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τετάρτη 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 θα βρίσκεται εκεί μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη, εμένα δηλαδή και την Ειρήνη Κακούρη. Θα βρισκόμαστε στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της USL Beauty. Λοιπόν, αυτά παιδιά για την παρτάρα που μας περιμένει. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και είναι και το αγαπημένο μου άρωμα, θέλω να σας πω, το φοράω χρόνια εγώ.
1: Αχ, μπράβο ρε Μαργαρίτη, θα έρθω κι εγώ εννοείται, θα σας μπαστακωθώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα top 3 ζώδια που απαντούν πιο αργά στα μηνύματα. Είναι ο υδροχός, ο οποίος είδε το μήνυμα, απλά χάθηκε στις σκέψεις του και δεν απάντησε ποτέ. Ο τοξότης το άφησε για μετά και το ξέχασε. Και ο τάβρος, ο οποίος απαντά όταν νιώσει έτοιμος.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα για την τελευταία μας ώρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Ο Yves Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του corner στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία.
12: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους make-up experts Yves Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
0: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αρχίζει!
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
9: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Γιατί γελάς?
1: Έλα, τρίτη και τελευταία ώρα. Γιατί στράβος τώρα, πως είπε ο Γρηγόρης πόση ώρα έκανες να βγάλεις το story. Κατευθείαν κατεβάζεις τα μούτρα.
2: Με νευρίασε, ρε.
1: Δεν σου είπε κάτι κακό, σου λέει πόση ώρα έκανες για να τη βγάλεις. Πόσα take.
2: Συγκεκριμένα
1: είπε πόσα take έκανες. Αυτό είναι κακό αυτό.
3: Εξαρτάται πώς το εννοείς.
1: Αν όπως το εννοούσε.
3: Πώς θα πλαισίωσε με τίποτα άλλο.
1: Όχι, εγώ τάσωνα μετά από δίπλα.
3: Α, okay.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Troublemakers, Μαργαρίτης Χαγιάς, Κατερίνα Καρακιτσάκη, ανανεωμένοι, ερωτευμένοι. Έτοιμοι να πάνε να συναντήσουν μετά το αγόρι στο κόσμο. Είπες θα πας μετά.
2: Ναι, καλέ.
1: Μια χαρά, ωραία.
3: Πάντως πάει σε μέρη που έχει κόσμο. Οπότε δεν κρύβεται πάρα πολύ.
2: Για σας είπα, για ψώνια θα πάω.
1: Για ψώνια άνθρωπος να βάλει 7 κιλά χρυσό πάνω του. Και βαμμένη. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι έχουμε?
3: Ακούσουμε ένα τραγούδι από τη συγχωρεμένη, την Bonnie Tyler.
1: Άντε ρε.
2: Έχουμε και, τι έχουμε, διπλά εισιτήρια για συνέπειλεα στις 6.30 που θα του βάλουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Ξέρετε με τι?
3: Με τι?
1: Με Πάπα Ούτε. Τώρα στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Τζον Τζαν που λέει: καλησπέρα στα παιδιά. Χαιρετισμού στην όμορφη Κατερίνα με τα ωραία τα story της.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ Τζον.
0: Είδες, τελικά η προσπάθεια απέδωσε. Γεια σου Τζον.
2: Γουστάρετε να σας μιλήσω λίγο για τη Zenith?
0: Φυσικά.
2: Η οποία έχει κάτι πολύ ωραίες υπηρεσίες home services και πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες air conditioning care που τις έχει φέρει εδώ στην πόλη μας κιόλας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματισμού. Και ακούστε, έχει το AC Care Basic που εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση για τη σωστή λειτουργία, την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Φυσικά έχουμε βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο σπίτι μέσα και εννοείται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Και αν θέλουμε το κάτι παραπάνω, AC Care Advanced που έχει την ετήσια συντήρηση αλλά και επισκευές βλαβών. Κάτι μπορεί να προκύψει, παιδί μου, χαλάει. Τσουκ, έρχεται, μας το φτιάχνουν. Έχουμε δροσιά, άνεση, ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith που είναι καταπληκτικές.
1: Μπράβο! Λοιπόν, και επειδή τώρα σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
0: Καλοκαιρινές διακοπές!
1: Υπάρχουν ορισμένα σημεία σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου που αξίζει να ελέγξουμε αμέσως μόλις φτάσουμε.
2: Για πες μας εσύ ως έτσι ξενοδόχος.
1: Πάμε να δούμε. Με το νούμερο 1, όπου πρέπει να ελέγξετε την κλειδαριά και τα συστήματα ασφαλείας της πόρτας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και το δωμάτιο είναι ασφαλές. Μην μπουκάρει κανένας βραδιάτικα.
2: Τα βρήκανε οι Bulgari AirPods.
1: Τα βρήκανε πάλι καλά. Εντόπισε τις εξόδους κινδύνου και διάβασε το σχέδιο εκένωσης.
2: Έχετε?
1: Όχι, δεν έχουμε, γιατί εμείς δεν είμαστε ξενοδοχείο βασικά. Είμαστε.
0: Παράνομοι.
3: 15 δωμάτια είναι ξενοδοχείο.
1: Δεν είμαστε, πώς να το πω, είναι στην εξοχή σαν.
0: Έχετε βρει κάποιο νόμο από αυτά τα τρυπάκια που το κάνετε αλλιώς για να πληρώνετε λιγότερα φορολογικά? Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο. Η Bonnie Tyler μπήκε?
2: Όχι, μετά θα μπει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εξέτασε το κρεβάτι, ιδιαίτερα το στρώμα και τις ραφές του για τυχόν σημάδια από κοριούς.
0: Παιδιά, μη σε τύχει αυτό το πράγμα.
1: Σας έχει τύχει?
0: Στο στρατό, εμένα, ένα φίλο μου. Σαν το γάζο, σαν ήταν.
2: Κοργή είναι εκείνη.
0: Κοργή, βέβαια, στο κρεβάτι πάνε κοργή.
2: Που του βάζαμε φωτιά από το πετρέλαιο.
0: Τα κρεβάτια, ναι.
1: Α, βάζατε φωτιά τα κρεβάτια.
0: Ναι, για του κοριού.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Μην ακουμπάς αμέσως τις αποσκευές σου πάνω στο κρεβάτι ή στο χαλί. Προτίμησε μια βάση αποσκευών ή μια σκληρή επιφάνεια μέχρι να βεβαιωθείς ότι ο χώρος είναι καθαρός.
2: Συγγνώμη, δηλαδή οι αποσκευές είναι καθαρές και μην τις αφήσω πάνω στο κρεβάτι?
1: Όχι.
0: Θα κοιμηθείς, ρε παιδί μου, τώρα. Γενικά πάνω στο κρεβάτι, παιδιά, μένα δεν μου αρέσει να αφήνουμε τίποτα.
2: Όχι, συμφωνώ. Εννοείται πάνω στο χώρο αποσκευών.
1: Μπράβο. Έλεγξε το μπάνιο για τη γενική καθαριότητα.
0: Έχω πάρει τηλέφωνο εγώ για το μπάνιο.
2: Εσύ ειλικρινά.
0: Έχω πάρει τηλέφωνο για το μπάνιο.
1: Γιατί τι είχε?
0: Καταρχήν είχε πάρα πολύ τρίχα μια φορά. Πάρα πολύ τρίχα.
1: Μπορεί να μαδούσε η καθαρίστρια. Και επίσης, αν διαπιστώσεις κάτι ύποπτο ή προβληματικό, ενημέρωσε αμέσως τη ρεσεψιόν και ζήτησε αλλαγή δωματίου.
2: Είναι καλησπέρα σας. Είναι σαν ανώμαλος. Είναι μες στο δωμάτιο. Γιατί τον έχετε εδώ?
1: Κάποιος είναι μες στο δωμάτιό μου. Να φύγει κατευθείαν.
0: Εγώ δεν μπήκα στο δωμάτιό μου κάποια στιγμή.
2: Ναι. Τι κάνανε ακριβώς?
0: Παλιά είχαμε πάει Αθήνα για μια δουλειά με μια φίλη μου τότε. Με κλείσαν πολύ οικονομικό. Σε μια πολύ καλή περιοχή. Τα παλιά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν είχα έρθει καν Θεσσαλονίκη ακόμα. Και θυμάμαι εκεί που πέφτουμε να κοιμηθούμε. Το κεβαίνα μεθυσμένο. Παιδιά, είναι και μάλλον αυτό πριν έξω. Έτσι ξένο και τα λοιπά. Τέλο πάντων, σωθήκαμε όμω. Πήραμε αποζημίω. Λοιπόν, Taylor Swift έρχεται αμέσω τώρα. Τι τραγουδάρα έρχεται μετά από Pink? Το λατρεύω το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε μένετε εδώ, παιδιά. Έρχονται τραγουδάρε. Ακούστε δυνατά και ανεβάστε την ένταση.

0: The Second Voice. Είναι το Let Me Be. Έχουμε κίνηση.
1: Φυσικά και έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό κυρίως, εκεί στα, μετά τα νοσοκομεία, από Πεύκα μέχρι Επταπύργιο. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα, λίγη κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.
2: Παιδιά, τώρα θα σας πάω μέχρι την Αυστραλία, όπου μία νύφη πλήρωσε μόλις $6 σε διαδικτυακή μάγισσα για ένα ξόρκι ηλιοφάνειας, καθώς η πρόγνωση προέβλεπε βροχές στο γάμο της. Το τελετουργικό έγινε πριν από την τελετή και περιλάμβανε κεριά, βότανα και αρωματικά έλαια. Τελικά ο καιρός καθάρισε και ο γάμος πραγματοποιήθηκε χωρίς βροχή. Η νύφη είπε πως δεν πιστεύει απαραίτητα στη μαγεία, αλλά η κίνηση τη βοήθησε να μειώσει το άγχος της εκείνες τις τελευταίες μέρες.
0: Έλα ρε, εσύ, και εγώ είχα φάει τόσο άγχος τότε γιατί ερχόταν.
1: Έριξε βρόχα, όχι.
0: Σε εμάς. Έριξε, ναι, έριξε.
2: Έπρεπε να κάνεις και εσύ ένα ξόρκι ηλιοφάνειας.
1: Έπρεπε να πει Wingardium Leviosa, σαν το Harry Potter.
0: Αλλά η βρόχα πάντα όταν έρχεται λίγο μετά, δηλαδή άμα φας, πιείς, μπεις στο μούντ, αρχίσεις χορεύεις και πιείς και λίγο κερθεί η βρόχα, νομίζω είναι το. Το αποκορύφωμα μετά, παιδί μου, να ρίξει και μια που φυσικά εγώ αρρώστησα.
1: Καλά, εσύ είσαι τυχερός που έγινε γάμος, έγινε γλέντι βασικά.
2: Καλά, ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω το τέλος τορτούριζα, ήταν, είχαν μείνει καμιά δεκαριά, χόρευαν, ήμουν με τον Μπιλ Νάκη δίπλα. Και λέω, κουραστεί πολύ, να τους διώξω, διώχτω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Είναι Bonnie Tyler, εδώ θα ακούσουμε τη διασκευή από David Guetta. Θεός χωρέστη για αυτήν. Σπουδαία
0: ερμηνεύτρια, χάρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όπως... Να χωριόμαστε κάθε φορά που φεύγει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά πάντα μένει μέσα από τα τραγούδια, από τη μουσική του και μέσα από τα ραδιόφωνα που τα ακούτε. Τα είπα όλα.
1: Ναι.

0: Ζαζίζαμ.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας, το τρίτο και καλύτερο.
2: Ναι, ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον ιδανικότερο προορισμό για φέτος το καλοκαίρι, το Συνέπιλεα. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Για ακούστε λίγο προσεκτικά. Ποιο τραγούδι είναι αυτό στο οποίο έχουμε βάλει νεύτη και τηλεφωνήστε στο 2310-232-908. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Μας λέτε τον τίτλο και κάνετε δικά σας διπλά εισιτηριάκια για να δείτε ένα ωραίο θερινό σινεμά. Να απολαύσετε μια ταινία που θέλετε κάτω από τα αστέρια με τη Δροσούλα, με ακόμα ένα φίλο ή μια φίλη σας. Όλα κερασμένα από εμάς. 2310-232-908. Πάρα πολύ εύκολο το τραγούδι στο οποίο βάλαμε νεύτη σήμερα. Τηλεφωνείτε και μας λέτε τον τίτλο, έτσι, 2-3-10-2-32-9-0-8, για να σας χαρίσουμε υπέροχα διπλά εισιτήρια για να δείτε ένα ωραίο σινεμαδάκι σε έναν ωραίο θερινό κινηματογράφο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για να παίξουμε κατευθείαν.
3: Λίγο μετά τις 6.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
9: Πρέπει να έρθω να το δω.
8: Γιατί?
9: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
8: Εγώ να σου πω.
9: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
8: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
9: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
10: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
9: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
8: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
9: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
8: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
10: Έλατε πραγματικά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
5: Καλοκαίρι στο

0: Premium Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.

0: Show me love και ζω 90,8 και πάμε στο κορίτσι μου, στο ένθετο αυτό, στην Αθηνά Οικονομάκου.
1: Ωραία.
0: Σε αυτό το κορίτσι που σαρώνει κυριολεκτικά, όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
2: Θα το ονομάσουμε έτσι το ένθετο, αν είναι.
0: Αθηνά Οικονομάκου, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι η Αθηνά Οικονομάκου πληρώνει το μαργαρίτι.
2: Μπορεί για τι αναφορέ.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Διαφήμιση.
0: Ακούστε λίγο τώρα, η ηθοποιό και.
1: Μοντέλο.
0: Διάσημη τραγουδίστρια, μάλλον. Βρέθηκαν στην επίδειξη τη Ήλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι.
2: Ποια καλέ.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ με την Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκαν μαζί.
2: Πίστευτο.
0: Εντάξει, πρέπει να σα πω κάτι. Εγώ γενικότερα δεν είμαι φαν τη Τζένιφερ Λόπεζ. Πάντα έλεγα ότι δεν τρελαίνομαι ούτε μουσικά ούτε. Εντάξει. Πόσο όμορφη είναι σε αυτή την εμφάνισή τη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πραγματικά υπέροχη.
2: Τα φίλτρα τη Οικονομάκου, τι κάνουν.
0: Δεν είναι φίλτρα. Είναι η κοπέλα, θα έλεγα. Εντάξει.
1: Κοπέλα. Εντάξει. Κούκλα, φανταστική.
0: Κούκλα δεν λες τίποτα. Πάντως, παιδιά, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Την 5η έγινε αυτό, 9 του Ιούλια, αν σας ενδιαφέρει. Στο catwalk της Ήλιας Κρυθαριώτη, η οποία παρουσίασε τη νέα συλλογή της. Defilé, Couture, Atomeur, Hiver, 2026-27. Με τη Λόπεζ. Να παρακολουθεί την επίκριση ενότητα από την πρώτη σειρά και δύο σειρές πιο δίπλα, Αθηνά, για να καταλάβετε την αξία της. Γιατί όταν εγώ λέω για την Αθηνά, με κοροϊδεύετε.
1: Εντάξει.
2: Δεν μου λες, ξέρουμε τι είπανε.
3: Hey Jenny, hey Athenas. How are you?
0: Δεν νομίζω να είπαν και πολλά. Μάλλον μια φωτογραφία έπαιξε εκεί πέρα και γεια σας.
2: Jenny, one photo please. Come on. Oh, I love you. Εγώ, it's fun.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η Jennifer Lopez ζήτησε φωτογραφία από την Αθηνά Οικονομάκου.
0: Παιδιά, είναι πάρα πολύ.
2: Κοίταξε.
0: Παίζει αυτό.
2: Τριήμερο γλέντι στην Πάρο. Μπορεί να θέλει ένα wedding planning.
0: Και ξέρετε κάτι. Αν τη γνώριζε νωρίτερα, να ξέρετε θα ήταν και στην Πάρο η.
1: Σίγουρα, 100%.
0: Η Jennifer Lopez και θα χόρευε τον Ικαριώτικο παρέα με την Μέρη Σινατσάκη και την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Και τον Μπρούνο
3: παρουσίαση.
0: Και ο Μπρούνο ήταν εκεί, Και ο Μπρούνο ήταν εκεί.
1: Α, ήταν εκεί.
0: Αχώριστο, αχώριστο ζευγάρι. Α, αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, Τζανάντο τώρα στο Zoo 90,8.
4: Hi, I'm Zena.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχουμε ολοκληρώσει και αυτήν εδώ την εκπομπή. Και αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα έρθουμε ακριβώς στις 4 για να περάσουμε 3 ώρες υπέροχες παρεούλα και να σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο. Τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, πανέτοιμος για να σας κρατήσει παρέα για το επόμενο 2ωρο. Και φυσικά το βράδυ κλείνει με την Έλενα την Ρόκα. Δεν ξεχνάμε φυσικά αύριο το πρωί το καλύτερο πρωινό παρεάκι, το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα της ημέρας σου με Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning, διότι το πάρτι ξεκινάει από τις 7 με τον Bill Nackis, το Σκάτς και την Άνση Βλάχου. Οι αφετομουτσινάρες μας αύριο πάλι εδώ θα είναι, έτσι, στις 4 ακριβώς. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και καλό απόγευμα.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Bye.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
12: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη
0: χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
21: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία.
22: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
21: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
24: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
25: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
26: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All, απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
24: Στα καταστήματα For All, καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
28: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
28: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
29: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
30: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Προπαρασκευή λοιπόν σήμερα και φυσικά είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα σας φέρνω και σήμερα, σας φέρνω μουσικά νέα. Έχουμε διαγωνισμό για να πάτε διακοπές, διαγωνισμό για την Σακύρα, 8.30 ώρα το Track of the Day και φυσικά έχουμε και το Hit List. Αμέσως τώρα έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και ξεκινάμε με νούμερο 10, θα ακούσουμε το αγαπημένο Persen Presi. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
31: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

υπέροχη Raven Linnae με τα Love Me Not στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Η Raven Linnae, η οποία στις 26 Ιουνίου κυκλοφόρησε και ένα νέο τραγούδι, το Saturday Night, το οποίο είναι υπέροχο. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ειρήνη, τον Αλέξανδρο και τη Χριστιανά που στείλαν ήδη τα μηνύματά του στο Viber. Περιμένω και από εσάς να στείλετε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Λοιπόν, τελικά δεν έβρεξε σήμερα. Αύριο δείχνει όλη μέρα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία max στους 34 βαθμούς. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5. Έρχονται BB Rexha και Faithless με το υπέροχο New Religion. Νούμερο 5. Hey, what's up? It's

νούμερο 2 για την Σακύρα και τον Burna Boy με τον Die Die τώρα στο Hit List των Zoo 90,8 και να ξέρετε το Viber κόλλησε από τα μηνύματά σας για το Zoo Experience το οποίο συνεχίζεται. Αυτή τη φορά λοιπόν σας πάει Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της απόλυτης Λατίνα Superstar Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εισιτήρια για το live για 2 άτομα. Εσείς συντονίζεστε καθημερινά εδώ 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει τραγούδι της Σακύρα όπως πριν από λίγο καλή ώρα, στέλνετε αμέσως Σακύρα και ένα όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Προσοχή όμως μόνο όση ώρα παίζει το τραγούδι. Πάμε τώρα στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε το τραγούδι του Ρουμάνου DJ Koja σε συνεργασία με τον Jason Derulo και την υπέροχη Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Melody. Είναι το Μιτσίκο και έρχεται τώρα στο νούμερο 1 του Hit List. Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα
3: τη φωνάζω. Όχι, για Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πω, πω ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψάγριες μέλισσες που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.

0: πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Επιστρέψαμε live εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα στην Αναστασία, την Ελένη, τη Βίκη, τον Κωνσταντίνο, την Κλεοπάτρα. Καλησπέρα στην Μαρίνα που μας ακούει από τη Λυτή και στην Ηρώ που μας ακούει από το φαρμακείο. Λοιπόν, λίγες καθυστερήσεις έχουμε στον εσωτερικό περιφερειακό, Ανδριανουπόλεω στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα και στη Γεωργική Σχολή. Τώρα έρχεται το αγαπημένο Blessings και παίζει εδώ, στον Zoo.

0: Αν δεν είναι αυτό καλοκαιρινό hit, τότε ποιο είναι? Ήταν το αγαπημένο μου εδώ στον Zoo 90,8 και να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Zoo. Επιπλέον, τα αγαπημένα σας sleepy combos συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Μποτιτόπια και όλη τη συλλογή λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε λοιπόν σήμερα το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Λοιπόν, να πούμε σήμερα 9 Ιουλίου χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία. Φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αργίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 15 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο, επί της Υψηλάντου, 16 Ιουλίου, Ασπροβάλτα, Κεντρική Πλατεία και 18 Ιουλίου, Καβάλα, Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ο Yves Saint Laurent σας προσκαλεί να γνωρίσετε το ανανεωμένο του Corner στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία.
21: Ανακαλύψτε premium προϊόντα ομορφιάς και απολαύστε εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς από τους Makeup Experts Yves Saint Laurent. Εξειδικευμένα beauty tips και αποκλειστικά δώρα σας περιμένουν.
22: Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 5 με 8, ο Ζου 90,8 μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολλώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στο λαμπερό κόσμο της YSL Beauty.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ,
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets. Για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
24: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Size.

That's right, εδώ είμαστε. Πάμε στη δεύτερη μας ώρα. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός για να πάτε διακοπές. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day φυσικά και έχουμε και επιτυχιάρες. Σε λίγο σας φέρνω Κατσάι, Another, Lady Gaga, Tame Impala, Jenny. Έρχονται τώρα όμως με τον Dracula και έρχονται συνολικά 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Μόνο εδώ, στον Ζου.

Ακά από το 2005 ήταν το My Hams εδώ στον Zoo 90,8 και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελος σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και επιπλέον με τον Zoo κερδίζεις και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Συντονίζεσαι καθημερινά στις 9 και 10, 3 και 10 και 8 και 10 και μόλις ακούσεις το σήμα διακοπάρες με Zoo Radio, στέλνεις διακοπές και όνομα τεπώνυμο στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Ακούστηκε η κόρνα στις και 10, οπότε πριν από λίγο σταμάτησε ο χρόνος, δεν δέχομαι άλλα μηνύματα από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε Life is Simple, Move Your Body.

0: Shake it to the max. Εδώ στον Zoo 90,8 και τώρα στο Track of the Day σας φέρνω κάτι πολύ δυνατό. Ο Τιτάνας DJ της ηλεκτρονικής μουσικής Steve Aoki συνεργάζεται με τον πρωτοπόρο Ellie Aux και την δυναμική τραγουδίστρια Sasha στο single Gravity. Κυκλοφόρησε 3 Ιουλίου και είναι ένα κομμάτι με γρήγορο ρυθμό έτοιμο για dance radio. Ο ίδιος ο Steve Aoki δήλωσε για το τραγούδι: Το Gravity δημιουργήθηκε πραγματικά φυσικά. Η Sasha έφερε μια απίστευτη ερμηνεία τραγουδιού και φαινοτικών και η παραγωγή του Ellie του έδωσε μια τεράστια συναισθηματική όθηση. Είναι μία από εκείνες τις συνεργασίες όπου τα δυνατά σημεία όλων συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πάλι γρήγορα η απέραση η ώρα σήμερα, φτάνουμε προς το τέλος μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Zoo 90,8, We Play The Hits και να σας υπενθυμίσω πως κάθε πρωί ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, και κάθε μέρα παίζετε δύο φορές το Beat the Bomb στις 8:20 και 10:20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Mickey's Mind και Chill 77 έρχονται με το Παπαούτε Afro Soul εδώ στον Zoo.

0: Rain Dance από Dave και Tems εδώ στον Zoo 90,8 και ο Yves Saint Laurent σε προσκαλεί στον ανεμένο του corner στο Hondo Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Εκεί θα σε περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς Yves Saint Laurent για να ανακαλύψετε μαζί τα εμβληματικά αρώματα που αποτελούν τη δική σου τολμηρή υπογραφή, την premium σειρά αρωμάτων Le Vestiaire de Parfum, εμπνευσμένη από τα πιο θρηλυκά κομμάτια της γκαρνταρόμπας του Yves Saint Laurent, αλλά και τα make-up looks που θα σε συνοδεύουν σε κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Zoo μαζί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Hondo Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να αφαιθείτε μαζί στον λαμπερό κόσμο της Yves Saint Laurent Beauty. Λοιπόν, Πέτρος Αφιανίδης, Over and Out, στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ελλάδος. Τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο. Zoo.
1: Νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Shakira Live. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk. Η απόλυτη Λατίνα Superstar.

0: και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα for All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: μαζί τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Αυτή είναι η ραδιοφωνική σας παρέα και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Σήμερα είναι 5η, 9 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και αυτά είναι τα Zoo Nights. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

In the end, εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και είμαστε στο πρώτο μας μέρος. Καλωσορίζω όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και σήμερα είναι 5η 9 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία και εύχομαι χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Τώρα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πώς ήταν η μέρα σας σήμερα. Στο 6931908908. Να μας βρείτε και στα social, στο Instagram Zoo Radio και στο TikTok Zoo Radio 908. Για εσάς που είστε Χαλκιδικοί θα πάτε τώρα το Σουκού. Θα μας ακούτε στους 99,5 και μπορείτε και στην εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android. Ζου 90,8. Φύγαμε με Bad Bunny τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Nueva Yol. Παίζει δυνατά στον

Φανταστικός Bruno Mars και I Just Might εδώ στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και το Zoo Experience συνεχίζεται φυσικά. Αυτή τη φορά σας πάει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία της Λατίνας, της φοβερής, της ανεπανάληπτης Σακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Zoo σας δίνει δώρο αεροπορικά διαμονή και τα εισιτήρια για το live για δύο άτομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε εδώ καθημερινά 1 με 2 το μεσημέρι, 6 με 7 και 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και τώρα στις 9 με 10 το βράδυ. Μόλις παίξει το τραγούδι της Σακύρα στον αέρα, στέλνετε αμέσως στο Viber στο 6931-908-908. Σημειώστε το. Τη λέξη Σακύρα στα ελληνικά ή στα αγγλικά, και ενώ και ονοματεπώνυμο, και μπαίνετε στην κλήρωση. Προσοχή, το μήνυμα πρέπει να το στείλετε όσο παίζει το τραγούδι, έτσι. Φύγαμε τώρα για πάρα πολύ ωραίο Moving to the Sun.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί, πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζα.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τον αστιφύλακα από τι άγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του, ναι. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες μαζί μέχρι και τις 12. 9 και 35 λέει τώρα το ρολόι, εγώ είμαι η Έλενα και συνεχίσουμε πάρα πολύ δυνατά. So Easy, Chantaye και Jamaica Bam Bam έρχονται στη συνέχεια. Τώρα ακούμε Hozier και Too Sweet. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Fate McRae Sports Car και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τώρα ο Ιψιλοράν, πεθαίνω με αυτόν τον οίκο, θέλω να ξέρετε, σας προσκαλεί στο ανανεωμένο corner του στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία για να ζήσετε μια top εμπειρία. Αφαιτείτε στο λαμπερό κόσμο του Ιψιλοράν Beauty και απολαύστε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, προσωπικές συμβουλές, beauty tips σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις και, αποκτήστε αποκλειστικά δώρα με τις αγορές σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το ανανεωμένο corner του Yves Saint Laurent στο Honda Center Απολώνια Πολιτεία και την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 5 με 8, ο Zoo 98 μαζί με τον Μαργαρίτη Γεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη θα βρίσκονται στο πολυκατάστημα Honda Center Απολώνια Πολιτεία με πολλή μουσική για να βεθούμε όλοι μαζί στο λαμπερό κόσμο του Yves Saint Laurent Beauty. Ella Rose και Lovely Words παίζει τώρα στον Zoo.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Shakira Live. Shakira.

0: Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Λούκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 1 λέει το ρολόι και ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα, 5η 9 του Ιουλίου, μέσα ακριβώς καρδιά καλοκαιριού θα πω. Αν και σήμερα ήταν καλύτερα από θέμα θερμοκρασίας. Ζου Nights, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Fever Dream παίζει τώρα στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Πάρα πολύ ωραίο. How deep is your love? Καλοκαιρινό και δροσερό. Και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα μπορώ να πω ότι είναι μια καλή μέρα σχετικά με τη θερμοκρασία. Έχει έτσι ένα γλυκό αεράκι και κάτι συννεφάκι τώρα το απόγευμα. Και αύριο βλέπω εδώ Παρασκευή. Φωτεινή ηλιοφάνεια λένε εδώ οι προβλέψεις. Και η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Καλά δηλαδή τα πράγματα σχετικά. Και Σαββατοκύριακο πολύ ωραία ηλιοφάνεια πάλι έτσι, οι θερμοκρασίες υψηλές. Είχε ένα 38 τις προάλλες για Κυριακή, αλλά το πήρε πίσω και κατέβηκε στα 35 η υψηλότερη θερμοκρασία. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σόμπρ τώρα και είναι το Αντρέστ. Παίζει δυνατά στον Ζου.

The Fate of Ophelia και είναι η πάρα πολύ ανεβασμένη Taylor Swift, η οποία επιστρέφει στα Emmy, στα βραβεία, με 5 υποψηφιότητες για το The Eras Tour, The Final Show. Φέτος έχει κάνει χαμό και πανικό η Taylor. Εδώ είμαστε, ζούμε 90,8 παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και επειδή είμαστε αρκετά συνεφίλοι εδώ πέρα όλοι μαζί, όπως κάθε εβδομάδα σας έχω τις ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάω φυσικά με την γνωστή Moana. Θέλω πάρα πολύ να τη δω αυτή την ταινία. Μετά η ταινία Tuner. Είναι thriller. Η ισπανική κωμωδία Έχω το δείπνο του Φράνκο. Το Devil Dead Ben που δίναμε και χθες προσκλήσεις για τη σημερινή πρεμιέρα. Η μπάλαντα των ονείρων και αντικατοπτρισμοί που είναι δραματική γερμανική παραγωγή. Αν έχετε δει κάτι ή πρόκειται να δείτε, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, εννοείται. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Ριάννα και Drake. What's my name? Παίζει στον Ζου.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: σου
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, μπουρμπουάρ

0: χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Zoo Radio και παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 38 και βράδυ Πέμπτης. Τι ωραία πέρασε και αυτή η εβδομάδα σχεδόν. Έρχεται Παρασκευή αύριο, αυτό ήταν. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και Golden Dracula Talk to Me έρχονται σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα, Mr. Know It All είναι ο Teddy Swims και τον ακούμε στον Zoo.

0: καλημέρα από τα πολύ αγαπημένα μας του Calvin Harris. Το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και ο καλός ο ύπνος, παιδιά, είναι το νούμερο 1. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την εταιρεία GrecoStrom σε όποια διάσταση θέλετε. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας που τρέχει αυτή την εβδομάδα στο Instagram του Zoo 90,8. Και επίσης τα αγαπημένα σας Sleepy Combo συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού παίρνετε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Body Topia και όλη τη συλλογή Λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Curescence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια Copper και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και στη Θεσσαλονίκη GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα βρείτε και επίσης καταστήματα σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και ερχόμαστε με το τρίτο μας μέρος. Μην πάτε πουθενά.
1: Zoo 90,8.
2: All right, here we go.
1: Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
0: Σακύρα Live. Shakira.

0: Nights και μόλις ακούσεις τραγούδι της Ακύρα, στείλε μήνυμα στο Viber τη λέξη Ακύρα και το ονοματεπώνυμό σου. Ο Ζου 90,8 σου έχει εξασφαλίσει αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για δύο άτομα για τη μεγάλη συναυλία της Ακύρα στις 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Zoo Experience. Σακύρα, Μαδρίτη, μόνο στον Zoo 90,8.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να σας βρίσκω τέλεια. Είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και αυτό είναι το τρίτο μας μέρος, το οποίο ξεκινάει τώρα. 11 ακριβώς λέει το ρολόι και μαζί θα είμαστε για ακόμη 60 λεπτά. Είναι το Ζουνά έτσι και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Ζέινα, Ζανάντο, παίζει τώρα στον Ζου 90,8.
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

Σαν αυτά τα ωραία τα throwback της Britney, δεν υπάρχει νομίζω τίποτα άλλο. Crazy! Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 11 και 16 λέει το ρολόι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου λοιπόν, ή αυτοί που ήρθατε τώρα. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα είμαι μαζί σας. Και στείλτε μου τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 6939908908. Βρείτε μας και στα social, στο Instagram έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, έχουμε τα ωραία μας παπάκι Zoo Radio, και στο TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Για iOS και Android έχουμε εφαρμογή Zoo 90,8 και φυσικά μας ακούτε και στους 99,5 στη Χαλκιδική. Σάλτα Βίντζι και πάρα πολύ ωραίο ιταλικό Per Sempre Si παίζει τώρα στον Zoo 90,8.

νομίζω ότι αυτό είναι το από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αν δεν είναι το αγαπημένο μου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Teddy Swims. The Door, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και για όσους τώρα δεν ψήνονται και πάρα πολύ να κλείνουν αεροπορικά, πλοία και όλα αυτά για να πάνε διακοπές, έχουμε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ ωραίες επιλογές που μοιάζουν με νησί, αλλά μπορούμε να πάμε. Αλλά μπορούμε να πάμε οδικώς. Είναι η Κορώνη στην Πελοπόννησο με ένα υπέροχο κάστρο. Η Καρδαμίλη και το Λιμένι και αυτά είναι στην Πελοπόννησο. Δεν έχω πάει, να ξέρετε. Απλά έχω δει φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες. Το υπέροχο Γαλαξίδι. Φυσικά η Πάργα που λένε ότι είναι και το Ποζιτάνο της Ελλάδας, παρακαλώ. Και τα Σίβωτα, φοβερές επιλογές είναι όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε εσείς αν έχετε κλείσει κάπου διακοπές και αν ναι, πού κλείσατε. Περιμένω μηνύματα στο Viber στο 6931908908. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μιτσίκο παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
3: Αστιφύλακας κιόλα. Μάλιστα.
2: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα δεν τη φωνάζω.
3: Για Χρυσούλα τη φωνάζα μια ζωή.
2: Με λέει δεν τη λένε για Χρυσούλα. Όπως λέει τη λέγανε αλλιώ. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώ.
3: Και τι έκανε.
2: Περιμένετε να πάρω τη μάνα που λέω.
3: Την βοήθεια του κοινού.
2: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
3: Και τι την είπε μαμά.
2: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
3: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φύλακα ψάγριε μέλισσε που θύμισε.
4: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
3: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

στους πιστούς, στους βραδινούς, στους φίλους μου. Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας 20 λεπτό. Ζου 90,8 και Έλενα στην παρέα σας. Και φοβερούς καλλιτέχνες έχω τώρα για το τέλος. Harry Styles, Baby Rexha, Faithless, The Second Voice. Έρχονται όλοι αυτοί. Τώρα ακούμε Show Me Love και το ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

αυτός ήταν ο Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Έτσι, για το ωραίο μας το κλείσιμο. Αυτά ήταν και για σήμερα, παιδιά, τα νέα μας. Βράδυ Πέμπτης στο τέλος του και τα πάει και εβδομάδα σχεδόν. Αύριο Παρασκευούλα, τι ωραία. Ξεκινάει εδώ φυσικά στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, όπως τους ξέρετε. Και στις 10 έχουμε και Μεθαύριλαντ, όπως κάθε Παρασκευή. Εμείς εδώ θα τα πούμε ξανά το βράδυ αύριο στις 9 ακριβώς με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και σας αφήνω με πολύ ωραίο Life is Simple. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
11: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power.
16: Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Πάμε τώρα και στο κοτό αγορέ της Άννας Βύση που έκανε χαμό. Όλα τα site δείχνουν την Άννα Βύση με το κοντέ αγορέ. Λέει ότι το ζητούσανε πάρα πολύ καιρό. Το τόλμησε, το έκανε. Την πάει και την πάει, Νάνση.
2: Είναι κανονικό.
1: Κανονικότατα το λέει.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κούρεψε ένα που κουρεύει Dua Lipa και Ζιζέλ.
2: Νομίζω πρόβατα.
3: Τι κούρεψε ένα που κουρεύει.
2: Μα έτσι όπως
3: το λέω. Dua Lipa και Ζιζέλ, εσύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Με ρωτούσε ο αστιφύλακας εκεί πώς λέει.
2: Αστιφύλακας κιόλας. Μάλιστα.
1: Πώς τη λένε τη γιαγιά σου, εγώ. Λέω και για Χρυσούλα
2: τη φωνάζω. Για Χρυσούλα τη φωνάζω μια ζωή.
1: Με λέει δεν τη λένε για γιαγιά Χρυσούλα. Μήπως λέει τη λέγανε αλλιώς. Δεν θυμάμαι να τη λέγανε αλλιώς.
2: Και τι έκανες.
1: Περιμένετε να πάω τη μάνα
2: του. Την βοήθεια του κοινού.
1: Να τη ρωτήσω πώς τη λέγανε τη γιαγιά.
2: Και τι είπε μαμά.
1: Μαμά λέω η γιαγιά Χρυσούλα, λέω η Χρυσούλα τη λέγανε τη γιαγιά. Λέει ναι, τι έγραφε η ταυτότητα. Χρυσή. Και το λέω χρυσή. Και με λέει τώρα είναι σωστό.
2: Πόπο ρε φίλε. Πολύ σκληρό σαν τώρα στη φίλη κάποιε άγριε μέλισσε που χύπησε.
3: Δηλαδή δεν υποψιάστηκε ότι το Χρυσούλα και το χρυσή είναι το ίδιο. Δεν είπε Κατερίνα.
2: Τα θέλει φάτσα του. Βλέπω αυτή τη φάτσα. Σου λέει αυτό θα το παιδέψω εγώ. Απέναντι στην ημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Shine.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερο.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρει η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: μας.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και